Pepper 96 και 6.

0: Καλημέρα Πέπερς, καλώς ήρθατε εδώ στην πρωινή μας παρέα. Στο πρωινό Πέπερ με Θοδωρή Βαβακάρη, Τάκη Γιαννούτο. Σήμερα Παρασκευή, μια φοβερή Παρασκευή, 17 Ιουλίου. Πρώτον γιορτή γιορτάζει η Μαρίνα και ο Μαρίνος. Χρόνια πολλά και Μαρίνο έχουμε και Μαρίνα έχουμε, αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά και σε όσους δεν ξέρουμε. Αλλά
1: και πάρα πολλές εκκλησίες Αγίας Μαρίνες.
0: Και πολλές εκκλησίες Αγίας Μαρίνες.
1: Που γιορτάζουν σήμερα, γίνονται ωραία πανηγύρια.
0: Είναι πολύ, έχει
1: φαγητά,
0: πολύ.
1: Κακό, όλα αυτά. Αγοράζουμε πράγματα ναι, από τα πανηγύρια που γίνονται. Ωραία πράγμα να αγοράσεις τα πανηγύρια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βοηθάς και πολύ κόσμο.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Μαλίτσες γριάς, λουκουμάδες,
1: όλα, όλα και,
0: και
1: σόρουχα και αυτά όλα που πουλάνε.
0: Και όλα αυτά, ναι, ναι, ναι. Γιορτή λοιπόν χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Παγκόσμια μέρα διεθνούς δικαιοσύνης σήμερα, που σημαίνει ότι εντελώς δίκαια σήμερα ήρθε η μεγάλη μέρα που όλοι περιμέναμε, 17 Ιουλίου Παρασκευή, να γίνει η μεγάλη κλήρωση για τον Λένι Κράβιτς. Άρα λοιπόν, εδώ σήμερα, στον Πέπερ 96,6, αυτή την πολύ μεγάλη μέρα για όλους μας, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, και το πρωινό Πέπερ θα είναι εδώ μαζί σας μέχρι τις 10.

0: Λοιπόν, πρωινό Πέπερ, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Έχουμε μιλήσει για τη μάχη της ξαπλώστρας στα all-inclusive ξενοδοχεία. Ειδικά στη χώρα μας, πολλά ξενοδοχεία δεν θέλουν να πηγαίνουν οι τουρίστες το πρωί, οι ένικοι δηλαδή, και να κρατάνε τις ξαπλώστρες με διάφορες πετσέτες, διάφορα που καπαρώνουν από τα άγρια χαράματα. Έτσι λοιπόν, σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, και αυτό καταγράφηκε από μια κοπέλα που έκανε τις διακοπές της εκεί, είχαν πάει από πολύ νωρίς οι ένικοι του ξενοδοχείου να καπαρώσουν τις ξαπλώστρες. Έτσι λοιπόν η διεύθυνση αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια της, και μάλιστα η 19χρονη Βρετανίδα τουρίστρια, η Lucy Hughes, κατέγραψε τη στιγμή λοιπόν που ένα μέλος του προσωπικού, ένας τιμωρός της αυτερεσίας, έκανε την πρώτη περιπολία γύρω από την πισίνα. Έκανε λοιπόν αυτή την περιπολία γύρω από την πισίνα και άρχισε να βγάζει τις πετσέτες και τα αντικείμενα που είχαν στις ξαπλώστρες. Τα είχαν αφήσει καβάτζα από το βράδυ και άφησε λοιπόν να τα βγάζει.
1: Μην τα πέταγε και στην πισίνα μέσα.
0: Όχι.
1: Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερο.
0: Τα πήρε, τα μάζεψε λοιπόν, τα έβαλε σε ένα μέρος, γιατί το ξενοδοχείο αυτό έχει απαγορεύσει αυστηρά την κράτηση στις ξαπλώστρες, για να υπάρχει αξιοκρατία και οι επισκέπτες να έχουν ίσες ευκαιρίες. Θα σου κοινωνική δικαιοσύνη τώρα στα ξενοδοχεία. Έτσι λοιπόν, επειδή κατέγραψε και τη συνέχεια η κοπέλα, όταν κατέβηκαν οι ένικοι να πάνε στις ξαπλώστρες, είδανε άλλους που είχαν πάει κανονικά στην ώρα τους οι άνθρωποι να δουν, και άρχισαν να φωνάζουν. Τι είναι αυτό και τα λοιπά. Τους είπαν ότι τα πράγματα σας είναι εδώ, πετσέτες είναι εδώ, αν θέλετε κρατήστε τις, πάρτε τις. Δεν είχαν. Και μάλιστα μία ένικος άρχισε να φωνάζει και να λέει τι πράγματα είναι αυτά και τέτοια όλα.
1: Αυτή που είχε αφήσει καβάτσα πετσέτα.
0: Πολλοί είχαν αφήσει. Ήταν όλες οι ξαπλώστρες. Είχαν καβάτσα πετσέτες.
1: Κατέβηκε
0: λοιπόν ο άνθρωπος. Ναι, ο άνθρωπος του ξενοδοχείου τις μάζεψε όλες και μετά πήγανε, ξέρω εγώ, σε 9-10 η ώρα, βάλαν τις κανονικές πετσέτες ο κόσμος.
1: Τι να κάνουμε.
0: Οι παλιοί λοιπόν. Οι παλιοί που είχαν πάει τα ξημερώματα δεν βρήκανε θέση. Και σου λέει: δεν είχα την πετσέτα μου. Τι πετσέτα σου είχε?
1: Τι πετσέτα δεν είχε.
0: Δεν κατάλαβε.
1: Πέρε το πουλάκι και την πήρε.
0: Ναι.
1: Παίρνανε γλάρα από εδώ και μαζεύουν
0: πετσέτα. Και είχε το θράσο, α πούμε, να ζητά και τα ρέστα.
1: Έτσι
0: δεν είναι. Για σκέψου.
1: Πέπερ 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που, όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση. Pepper 96 και 6.

0: Η μεγάλη μέρα έφτασε λοιπόν, Peppers, η μεγάλη ώρα φτάνει σιγά σιγά. Είμαστε λίγο πριν τις 7 και λίγο σε κάνα δύο ώρακια από τώρα είναι η μεγάλη κλήρωση. Ναι, σήμερα είναι η μέρα που δεν μπορούμε να σας πούμε τι να κάνετε για το διαγωνισμό, γιατί οι κάλπες έχουν κλείσει. Η κλήρωση θα γίνει σε δύο ώρες από τώρα, γύρω στις 9 στο πρωινό Peppers, και θα ανακοινώσουμε με μεγάλη μας χαρά τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει κάποιον μαζί του και θα ταξιδέψει για ένα ακόμα Peppers Experience. Αυτή τη φορά στο Uber Arena του Βερολίνου, να δει live το Lenny Kravitz, να επισκεφτεί μουσεία, να κάνει βόλτες στην πόλη, να επισκεφτεί, πώς το λένε, να κάνει βόλτα με τα αερόστατο και να περάσει πολύ πολύ ωραία. Υπομονή λοιπόν μέχρι τις 9 που θα κάνουμε εδώ την κλήρωση.
1: Peppers 96.6.
2: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα, εδώ είμαστε πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 7. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης, Θοδωρής Μπακάρης. Σήμερα 17 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή. Χρόνια πολλά στη Μαρίνα και το Μαρίνο που γιορτάζουν σήμερα. Είναι Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης, όπως είπαμε. Και θα είναι και μια μέρα ζεστή, ξεκινώντας μέθριο καιρό όλες τις υπόλοιπες μέρες. 36 βαθμούς σήμερα, ξεκινάει μια πορεία καύσωνα, όπως τουλάχιστον δείχνει το μετεό. Αύριο 38, την Κυριακή 39, την Δευτέρα 40, Τρίτη 40, Τετάρτη 40. Αυτά όσο έχουμε.
1: Είναι το 36 και 37 καύσωνας.
0: Το 40.
1: Το 40 είναι.
0: Το 40 είναι καύσωνας. Το καύσωνας, σύμφωνα ας πούμε με το μετεό, όταν είναι κόκκινο, είναι καύσωνας. Όταν είναι πορτοκαλί, είναι λίγο παραπάνω από το. Είναι μίνι καύσωνας. Ο κανονικός καύσωνας όμως θα είναι τις επόμενες μέρες, θα είναι μέχρι και Τετάρτη. Οπότε. Και είναι και ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού. Είναι κάτι το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Θα το αντιμετωπίσουμε για άλλη μια χρονιά.
0: Όπως γίνεται κάθε φορά, αυτό είναι το ζήτημα. Και μάλιστα πέφτει όλο αυτό το πράγμα και είναι και μια επέτειος. Σήμερα το 1973 ήταν ένας από τους πρώτους καύσωνας που είχε βιώσει η χώρα, πολύ έντονος. Που είχε διαρκέσει μάλιστα μέχρι τις 20 Ιουλίου και είχαν 7 θερμοκρασίες, για να καταλάβετε: Λαμία 46,5, Ελευσίνα 46,4, Νέα Φιλαδέλφια 42,4. Νέα Φιλαδέλφια για κάποιο λόγο ήταν η πιο ζεστή περιοχή της Αθήνας.
1: Ναι,
0: πάντα,
1: ναι.
0: Έτσι. Τώρα δεν έχουμε τοπικές.
1: Για κάποιο λόγο πάντα τη μετράνε την Φιλαδέλφια. Έχει, ναι, εκεί, ξέρω εγώ, θερμόμετρο της μετεωρολογικής. Πάντως τη
0: γιατί, ναι, θερμόμετρα πλέον.
1: Τη μετράνε σε σκιά, ας πούμε.
0: Το μετέο έχει πλέον θερμόμετρο παντού. Δηλαδή σε κάθε περιοχή έχει και ένα θερμόμετρο. Αλλά τότε ξέρεις, δεν ήταν και τόσο διαδεδομένο αυτό. Στην Αθήνα ήταν 41,2. Που σημαίνει ότι το έχουμε ζήσει, το έχουμε ξαναβιώσει. Και τώρα βέβαια τα κλιματιστικά είναι πολύ περισσότερα από το 73. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια, ναι, ναι, φυσικά. Αλλά εκείνο το 46,5 στη Λαμία έχει μείνει, ας πούμε, σαν. Νομίζω ίσως η μεγαλύτερη θερμοκρασία που έχει δείξει ποτέ. Ή μία από τις
0: μεγαλύτερες θερμοκρασίες.
1: Τις μεγαλύτερες που έχει δείξει, ας πούμε, ναι.
0: Πάντως η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει μέγιστη θερμοκρασία είναι 41,7 για την Αθήνα, το 23 αυτό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Έτσι θα είμαστε μαζί, λοιπόν, μέχρι τις 10 πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιάννοτσος και Θοδωρής Μπακάρης.

0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
10: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.

0: την Ανατολή για διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Oh, φτάσαμε.
1: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στον Πέπερ 96,6. Είναι το πρωινό Πέπερ, είναι 7 και 21 πρώτα λεπτά. Ακόμα μαζεύουμε και μαζεύουν κυρίως τα... πώς θα τα πούμε, τα αποκαίδια από τους δύο αποκλεισμένους που θα παίξουν στο μικρό τελικό του Μουντιάλ το Σάββατο από Αγγλία και Γαλλία. Έχουν κάνει δηλώσεις όλοι οι μεγάλοι παίκτες από εκεί και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τι λάθη κάνανε, τι λάθη έγιναν, τι έπρεπε να προσέξουν, αν ήταν καλή, αν δεν ήταν καλή.
1: Οι Άγγλοι δεν χρειάζεται να το κάνουν, γιατί ήδη στη χώρα τους έχουν βρει ποιοι φταίνε κτλ. Ήδη ο προπονητής έχει καθίσει στο εδόλιο. Και όλοι αυτόν βρίζουν στην Αγγλία. Στη Γαλλία, εντάξει, διαφορετικά.
0: Στη Γαλλία ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Το ένα από τα ντεσού που μαθεύτηκε χτες και κυκλοφόρησε είναι ότι μετά το τέλος του αγώνα Αγγλία-Αργεντινή βρέθηκε του Τζόρνταν Πίκφορντ, του τερματοφύλακα της Αγγλίας, το παγουράκι που έχει εκεί πέρα δίπλα στο. Που το βάζει, ξέρεις, δίπλα στο τέρμα για να πίνει νερό όταν χρειάζεται οτιδήποτε. Ο οποίος επάνω, το έχουν και φωτογραφία, έχει γράψει με πολύ ωραία γραμματοσειρά και με πολύ ωραία σειρά όλους τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας και με ποιο κόλπο σουτάρουν πέναλτι. Δηλαδή, στατιστικά με ποιο κόλπο σουτάρουν. Ότι ο ένας στοχεύει αριστερά, ο άλλος στοχεύει δεξιά, ο άλλος στοχεύει στο κέντρο, ο άλλος σταματάει και μετά ξεκινάει, ο άλλος κάνει στο γάμα. Και το κοιτάζανε και το έχουν ανεβάσει, γιατί ο Χριστιανός πίστευε ότι σε μια από τις περιπτώσεις θα πάρει παράτες και μετά πέναλτι. Ας πούμε, εφόσον και δύο ήταν, ας πούμε, περίμεναν αυτό να πάνε στα πέναλτι. Οπότε είχε μελετήσει όπως όλοι οι τερματοφύλακες πάρα πολύ καλά, αλλά προφανώς δεν θυμόταν. Σου λέει τώρα που να θυμάμαι πόσους παίκτες, και είχε γράψει κανονικά τα ονόματά τους. Ο Μέση fake left, drive right. Ο άλλος stand left, drive right. Stand central, hold react, dive left, dive right.
1: Ναι, αυτό γίνεται σε πολλούς τερματοφύλακες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Σε πολλές ομάδες, ας πούμε, που ξέρεις που είναι στις εθνικές, μπορεί, ας πούμε, ένας από τους παίκτες Αργεντινής, για παράδειγμα, να είναι συμπαίκτης με ένα παίκτη της Αγγλίας, ας πούμε, στην ίδια ομάδα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε ξέρει αυτό που έχει.
0: Έχουν προπονηθεί και μαζί, ας πούμε.
1: Επειδή είχαμε πει ότι είχε πολιτική διάσταση το θέμα, έγινε μεγάλο θέμα μεταξύ της Βρετανικής κυβέρνησης, η οποία και της Αργεντινής, και ζήτησε μάλιστα εξηγήσει από τη FIFA για το πανό που κρατούσαν οι παίκτες Αργεντινής που υποστήριζε την κυριαρχία της χώρας για τα νησιά Φόλκλαντ. Όταν μετά τον αγώνα, οι Αργεντινοί ποδοσφαιριστές κράτησαν ένα πανό που γραφόταν Las Malvinas son Argentinas. Οι Μαλβίνες ανήκουν στην Αργεντινή. Μιλάει για τα νησιά Φόλκλαντ. Και υπήρξε μια διαμαρτυρία από τη Βρετανική κυβέρνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Και είπαν ότι το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης ανήκει στους κατοίκους των νησιών. Η δέσμευσή μας απέναντι στα Φόλκλαντ δεν θα κλονιστεί ποτέ. Θυμάστε τι έγινε τότε με την Θάτσερ.
0: Είναι
1: μια ανοιχτή πληγή. Ακόμα αυτό και μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη.
0: Ναι, να ανέχεται, έχουν πει και δεν θέλουν να μπλέκει το ποδόσφαιρο με την πολιτική.
1: Πειθαρχική δίωξη FIFA στους ποδοσφαιριστές Αργεντινής και στην Ομοσπονδία. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό τώρα, ενώψει τελικού. Δεν φαντάζω να τους αποκλείσει από τον τελικό. Δεν νομίζω να προλάβουν. Η FIFA άλλωστε, εντάξει, είναι γνωστή για τα τσαλιμά και τα πολιτικά που κάνει.
0: Ναι.

0: Σήμερα λοιπόν, 17 Ιουλίου, μια μέρα που έφυγε από τη ζωή μια σπουδαία τραγουδίστρια, Billie Holiday, μια από τις κορυφαίες τραγουδίστρες της jazz, μεγάλες επιτυχίες στον ενεργητικό της, στην περίοδο 36 του 1943, μεταξύ του 36 του 1943, είχε γεννηθεί 7 Απριλίου του 2015 στη Φιλαδέλφια των ΗΠΑ από ανήλικους γονείς, που ήταν στην εφηβική του ηλικία. Ο Μπάστης ήταν μουσικός της jazz, τον συνάντησε αργότερα. Έκανε μεγάλη καριέρα, μεγάλες επιτυχίες: Summertime, What a Little Moonlight Can Do, I Cried for You, Easy Living. Μια ζωή η οποία σφραγίστηκε από ένα αγώνα κατά της εξάρτησης από την ηρωίνη και το αλκοόλ. Τελικά πέθανε από κύρωση του ύπατο σαν σήμερα 17 Ιουλίου του 1959, σε ηλικία μόλις 44 ετών. Σήμερα η μέρα έχει και μια άλλη τραγουδίστρια, μια επέτειο για άλλη τραγουδίστρια πάρα πολύ σημαντική, επέτειο γέννησης, 17 Ιουλίου του 1939, γεννιέται η Μίλβα στο χωριό Γκόρο της Βόρειας Ιταλίας, σπουδαία Ιταλίδα τραγουδίστρια με καριέρα και μεγάλο ρεπερτόριο, και μάλιστα στη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε με τον Ένι Μωρικόνε, με τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Ευαγγέλιο Παθανασίου και τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μάλιστα με τον Θάνο Μικρούτσικο, αν θυμάσαι, είχε κάνει και δίσκο.
1: Είχαν κάνει δίσκο μαζί,
0: το,
1: βέβαια. Ναι.
0: Το Volpe d'Amore που είχε κυκλοφορήσει το 1994 και είχε ένα κομμάτι σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου με τίτλο Θάλασσα, που το είχε τραγουδήσει στα ελληνικά. Αγαπούσε πολύ τους Έλληνες.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε έρθει και πάρα πολλές φορές εδώ.
1: Φοβερή τραγουδίστρια.
0: Ναι.
1: Φοβερή φωνή, φοβερή. Πώς θα λένε. Από τις πολύ ωραίες παρουσίες, ας πούμε, στη μουσική. Πραγματικά ήταν άξια σεβασμού.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό την αγάπησε πιο πολύ.
0: Είχε γράψει
1: πολύ ο κόσμος.
0: 173 δίσκους σε διάφορες γλώσσες.
1: Ναι,
0: έφυγε,
1: ναι,
0: από τη ζωή το 20-23 Απριλίου, σε ηλικία 81 ετών, με πολλά προβλήματα για πολλά χρόνια. Προβλήματα υγείας.

0: Και χτες έκανε την πρώτη της εμφάνιση, τουλάχιστον την πρώτη που είδαμε εμείς, την πρώτη της εμφάνιση αγγελία για σερβιτόρο σε κατάστημα στην Άξο, με τέσσερις παραγράφους όπου πρέπει random να πέταξε ο ιδιοκτήτης στο ChatGPT για πες μου δεξιότητες να γράφω, και τις έγραψε και τις έβαζε και τα αλφαβητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις διαβάσω όλες. Μιλάμε για τέσσερις παραγράφους ατέλειωτους, δηλαδή μία καλύτερη από την άλλη. Θα σας διαβάσω ενδεικτικά από κάποιες παραγράφεις. Πρώτη, αίσθηση ευταξίας, multitasking, αισιοδοξία, κεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αυτοοργάνωση, αυτοέλεγχος κτλ. Στην πρώτη. Δεύτερη παράγραφο.
1: Από Β. Αυτοοργάνωση, αυτοέλεγχος, μετά από Β.
0: Ναι. Δεύτερη παράγραφο. Συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμό, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, προσανατολισμό. Τα πει. Έχουμε πάει στο
1: πει.
0: Έχουμε προγραμματισμό, πολυλειτουργία, πνεύμα συνεργασία. Είμαστε στο πει, έτσι. Πάω στην τρίτη παράγραφο. Μεσολάβηση, μεθοδικότητα, στο μη έχουμε. Εντάξει. Κριτική σκέψη, κίνητρο, καινοτομία. Προσαρμογή σε νέες τεχνολογίες. Ικανότητα διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδα.
1: Ικανότητα διδασκαλίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Διδασκαλία να του κάνω ή να κάνει αυτό.
0: Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Φίλε, σε όλα.
1: Άμα δεν πετύχει και ο σερβιτόρο, μπορεί να πάει δάσκαλο.
0: Να πάει δάσκαλο. Να μάθει και να μαθαίνει. Τέταρτη αυτή. Είμαστε στο Ζήτα και στο Έψιλον. Ζήλο για εργασία, ευχαρίστη προσωπικότητα, ευρύτητα πνεύματο, ευρηματικότητα, ευελιξία. Πάει στο Δέλτα, το οποίο έχει διπλωματία, δυνατότητα ανταπόκριση σε επίγοντα ζητήματα.
1: Σίγουρα. Αυτό πάνε και πλάκα τώρα.
0: Έχει σερβιτόρο.
1: Εντάξει, δεν πάνε. Τώρα πάνε αστείο αυτό.
0: Έχει σερβιτόρο και λέει ρε παιδί μου να πέφτει σε επίγοντα ζητήματα. Διορατικότητα. Έχει πέντε πελάτε. Τι θέλει ο άλλο, τι θα έρθει. Διοίκηση ομάδων. Δικτύωση, διαχείριση χρόνου, διαχείριση συγκρούσεων. Πλακωθούν δύο πελάτε.
1: Πολύ για πλάκα του λέω αυτό.
0: Δεν ξέρει ποτέ.
1: Εντάξει τώρα.
0: Ποτέ δεν. Α πούμε κάτι. Σημασία έχει ρε παιδί μου ότι και πλάκα.
1: Κάποιο το σκέφτηκε ρε παιδί μου. Εντάξει, ωραίο. Χιούμορ, ωραίο.
0: Ναι, ότι είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Ο κόσμο αρχίζει και ζητάει, δηλαδή. Έχουμε δει δηλαδή αγγελίε.
1: Θα ήταν ωραίο σαν σάτυρα ρε παιδί μου να φανεί σε μια εκπομπή σατυρική. Αλλά θα μπορούσε να γράψει. Θα μπορούσε να γράψει.
0: Είναι διάθεση επαγγελματική εξέλιξη.
1: Θα μπορούσε να γράψει. Τα είπα μόνο. Θα μπορούσαμε να γράψει. Να γράψει και ενσυναίσθηση. Να τουλάχιστον όταν το μαγαζί δεν έχει δουλειά να μην ζητά λεφτά.
0: Ναι, ρε, μπορεί να το έψω να είναι.
1: Συνέστηση.
0: Έχω κόψει πάρα πολλά.
1: Ότι εγώ δεν. Να μην παίρνει λεφτά, άμα δουλεύει το μαγαζί.
0: Συμπάσχω με το αφεντικό μου, ναι.
1: Ωραίο, ναι. Μπορεί να το δούμε αυτό σε πραγματικότητα. Ποτέ δεν ξέρει.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Να είναι καλό το GPT.
0: Το GPT βάζει, του λε, βάλε μου, γράφε και εγώ θα τα ανεβάσω, μη σε νοιάζει.

Είμαστε 11 λεπτά πριν από τις 8, είναι το πρωινό Pepper. Τάκης Γιάννης ο Θοδωρής Μπακάρης στο μικρόφωνο. Σήμερα έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Λίγο μετά τις 9 θα μάθουμε ποιος ή ποια θα ταξιδέψει στο Βερολίνο για να δει live τον Lenny Kravitz. Υπομονή λίγο ακόμα, μία ώρα και κάτι. Λοιπόν, πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Αυτό το Σάββατο, λοιπόν, το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο κάνει το Park Your Cinema Kids κάτι περισσότερο από μία παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μια ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους, εμπνευσμένους από τη θάλασσα, στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικό αέριο-ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.

0: και 6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κουνούπια, όχι πια, το

0: Ζω τη Μίλη Βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννης και Θοδωρής Ζαμβακάρης. Κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Λέγαμε προηγουμένως για την ήττα των Άγγλων στο Μουντιάλ από τους Αργεντίνους και για το πανό με τα Φόκλαντ. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτόν τον πόλεμο των 74 ημερών για τα νησιά Φόκλαντ, που τελικά επιστράφηκαν σε βρετανικό έλεγχο, λίγο αργότερα έγινε ένας άλλος ιστορικός αγώνας μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας. Είναι ένας προημιτελικός του 1986, όπου κέρδισε η Αργεντινή, αλλά κέρδισε με έναν τρόπο ο οποίος έμεινε στην ιστορία, με το περιβόητο χέρι του Θεού, τον γκολ με το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα. Ένας αγώνας που δεν τον έχουν ξεχάσει οι Άγγλοι όλο αυτό τον αγώνα, και ένα αγώνα ο οποίος έχει φέρει και χρήματα για τα διάφορα αναμνηστικά, όπως για παράδειγμα τη φανέλα με το νούμερο 10 του Μαραντόνα, η οποία πουλήθηκε το 2022 αντί 9,28 εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα λοιπόν βγαίνει στη δημοπρασία η μπάλα του Θεού, η μπάλα με την οποία έβαλε γκόλ ο Μαραντόνα. Ήταν το 1-0 τότε, που είχε βάλει το 1-0, μετά έβαλε το 2-0. Βγαίνει σε δημοπρασία 21 με 23 Αυγούστου από τον Νίκο Heritage. Η τιμή εκκίνησης είναι 2,5 εκατομμύρια δολάρια και υπολογίζουν ότι θα φτάσει στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικά βέβαια αν πάρει και η Αργεντινή το Μουντιάλ, φαντάζονται τι έχει να γίνει. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται.
1: Θα είναι υπεραξία της υπεραξίας αυτή η φανέλα.
0: Είναι η μπάλα. Είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει στη δημοπρασία. Την πρώτη δεν έφτασε το ποσό που θέλανε. Ήταν 2,5, αλλά πήγε στο 2,1. Αρχικά, ποιος την πήρε την μπάλα αυτήν? Λοιπόν, την πήρε ο τινίστος διαιτητής, ο Αλί Μπενασέρ, ο οποίος δεν είδε τον γκολ.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό πήρε η μπάλα την αξία. Την πήρε την μπάλα. Οι διαιτητές παίρνουν την μπάλα σπίτι τους, ναι, μετά ένα τέτοιο αγώνα. Λοιπόν, και την πούλησε ο Τινίσιος το 22, 3,6 εκατομμύρια δολάρια.
1: Α, γι' αυτό την πήρε. Ωραία,
0: γιατί χαζόταν.
1: Πολύ συναισθηματικό τύπο. Την πήρε για να την πουλήσει.
0: Την πήρε για συναισθηματικούς λόγους. Την πήρε λοιπόν την μπάλα, την πούλησε 3,6 εκατομμύρια δολάρια και μάλιστα λέει τώρα που βγαίνει στη δημοπρασία είναι ξεφούσκωτη. Και αυτό δείχνει, λέει, είναι απόδειξη τη αξία τη. Δεν μπορούσε ποτέ η μπάλα να είναι φουσκωμένη μετά από τόσα χρόνια, μετά από 40 χρόνια.
1: Ναι.
0: Άρα είναι ξεφούσκωτη.
1: Άρα πουλήθηκε και ο αέρας. Δεν, ναι, δεν μπορούσε να τη βάλει καινούργιο αέρα. Πουλήθηκε με τον αέρα τον τότε, ας πούμε.
0: Είναι μια μπάλα που μπήκε στο τέρμα δύο φορές. Την πρώτη φορά με έναν ιστορικό τρόπο, με το χέρι. Οπότε μένει να δούμε τέλος Αυγούστου πώς θα πουληθεί.
1: Πώς θα πάει αυτή η αυτή.
0: Υπολογίζουν αυτή τα 10 μοίρια.
1: Άντε, με το καλό. Μακάρι.
0: Εντάξει. Τυχερό σου. Το πουλήσει μετά 15, ξέρω εγώ.
1: Ναι, έτσι πάει αυτή η μπάλα τώρα. Όπω φαίνεται.
0: Θέμα είναι
1: σκασίλα του τώρα, μπάλα. Νομίζω ότι
0: η μπάλα έχει γίνει ξενέρωτη. Με τσιπάκια μέσα και τέτοια. Άσε, ρε φίλε τώρα. Ναι, τσιπάκια στην μπάλα.
1: Είναι μπάλα.
0: Τι σκέφτεσαι, α πούμε.
1: PlayStation.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν, τι κάνουμε, α πούμε.

0: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
1: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
5: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.

0: Καλημέρα, Πέπερ, πρωινό Πέπερ, πρωινό ζεστό πρωινό Πέπερ. Θα δωρεύω μακάρι Στάκη Γιαννούτσο, 8 και 20 πρώτα λεπτά. Και αυτές τις μέρες τις ζεστές που έρχονται, αλλά και όλες τις άλλες και που έχουν προηγηθεί όλα τα χρόνια, αλλά και ό,τι ακολουθεί με την αλλαγή του κλίματος. Ένα μεγάλο πρόβλημα, ένα μεγάλο θέμα είναι τι θα φορέσουμε βγαίνοντας έξω. Ποια ρούχα δεν θα συγκρατήσουν τη ζέστη, ποια χρώματα, πώς θα κυκλοφορήσουμε για να μην πάθουμε θερμοπληξία, να μην παραφορτώσουμε τον εαυτό μας και με τα ρούχα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι μύθοι και κάποιες πραγματικότητες σχετικά με τα ρούχα και οι επιστήμονες αυτό που έχουν μελετήσει και νομίζω ότι είναι οι καλύτεροι αυτοί που μπορούν να μας δώσουν τα φώτα τους είναι τι φοράνε οι Βεδουίνοι στην έρημο. Σε μια έρημο που δεν έχει καμία σκιά, που τη βαράει ο ήλιος από το πρωί μέχρι το βράδυ, φοράνε και λεμπίες. Φοράνε και λεμπίες. Ναι. Όχι, ανοιχτά ρούχα. Δηλαδή, όχι στενά. Όσον αφορά τα υφάσματα, η επιλογή του ρούχου, η επιλογή του υφάσματος είναι πρώτα απ' όλα λινό, ένα ύφασμα το οποίο αναπνέει καλά το καλοκαίρι, τη θερμότητα αφήνει, έχει λεπτή ύφανση και αφήνει τη θερμότητα του σώματος να βγει προς τα έξω.
1: Ναι, τσαλακώνει βέβαια, πρέπει να σου δηρώσει την επόμενη μέρα.
0: Δεν σε χαλιάζει, άμα έχει 45 βαθμούς, ας βγεις και.
1: Το λινό είναι για μία φορά.
0: Ας βγεις και τσαλακωμένος. Το δεύτερο, αμέσως δεύτερο, είναι το βαμβάκι, κλασικό, απαλό και εξαιρετικά απορροφητικό. Προτιμήστε το ελαφρύ βαμβάκι για τις πολύ ζεστές μέρες. Και μετά το μετάξι, το οποίο είναι και όμορφο και προσαρμόζεται στη θερμοκρασία του σώματος. Αυτό όσον αφορά τα υφάσματα.
1: Τα έχουμε κάθε μέρα με μεταξιτό που κάμισο εδώ τώρα.
0: Έλα, εδώ να κάνεις το λεπά.
1: Μεταξιτό. Έμεινε και τίποτα άλλο. Τα συνθετικά μείνανε μόνο.
0: Τα συνθετικά είναι απαραίτητα.
1: Άρα, να μην φοράτε συνθετικά. Ναι.
0: Οτιδήποτε 100% ναι. Συνθετικό, όπως πολυεστέρα, νάιλον, ακριλικό, αυτά παγιδεύουν τη θερμότητα και τον υδρότα. Τώρα, όσον αφορά μακριά ή κοντά, η απάντηση είναι ξεκάθαρα μακριά, αλλά αέρινα. Δηλαδή, που λέμε ότι το κοντομάνικο ότι είναι. Ναι. Γιατί τα μακριά φαρδιά ρούχα λειτουργούν σαν ένα φυσικό κλιματιστικό και δημιουργούν ένα στρώμα αέρα ανάμεσα στο ύφασμα και στο δέρμα. Οπότε κάνουν καλύτερη μόνωση στο περιβάλλον. Και τώρα στη μάχη το.
1: Δηλαδή να φορέσουν ένα πουκάμισο απ' έξω, α πούμε. Έτσι, δεν είναι.
0: Ναι, ένα πουκάμισο απ' έξω.
1: Να μπαίνει ο αέρας από μέσα.
0: Και μακριμάνικο, ναι. Και μακριμάνικο ναι. Αν είναι.
1: Και ανοιχτό μέχρι την κοιλιά. Θα τραγουδιστείς, ας πούμε.
0: Σου είπα.
1: Θα είναι. Φυσικός αερισμός.
0: Και τέλος το άλλο, το μεγάλο του debate είναι το χρώμα. Σκούρα ή ανοιχτά. Εκεί πέρα παίζει μεγάλο. Υπάρχει ένας μύθος. Τα ανοιχτά χρώματα αντανακλούν τη θερμότητα του ήλιου. Οπότε, αν είστε κάτω από τον ήλιο, σας κρατούν πιο δροσερούς. Αλλά το λευκό χρώμα επιτρέπει σε μεγαλύτερο ποσοστό UV ακτινοβολίες να περάσει στο δέρμα. Τώρα, τα σκούρα απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου, αλλά απορροφούν επίσης και τη θερμότητα που εκπέμπει το ίδιο το σώμα. Ενώ προσφέρουν πολύ υψηλότερη προστασία. Άρα λοιπόν, η χρυσή τομή υπάρχει. Αν πρόκειται να περπατήσετε πολύ ώρα στον ήλιο, επιλέξτε ανοιχτόχρωμα. Αν θέλετε μέγιστη προστασία από ακτινοβολία, καλύτερα τα έντονα και σκούρα χρώματα.
1: Επίσης, αν έχετε ChatGPT, λίγο πριν βγείτε, δείτε τις συνθήκες θερμοκρασίας και πείτε τι να φορέσω σήμερα που έχει 20-34 βαθμούς, η υγρασία τόσο, UV τόσο, σου πει ChatGPT αμέσως κτλ. Και να έχεις και την καρδαρόμπα όμως μέσα. Και να την έχεις φορτώσει.
0: Και θα αρχίσει να σε ρωτάει.
1: Μη σου λέει άλλα αντάλλον.
0: Και θα αρχίσει να σε ρωτάει, έχεις καρέμαλι, έχεις σγουρό.
1: Όλα. Μέσα.
0: Να δω και τι ταιριάζει κιόλας.
1: Αν έχεις πάρει το επαγγελματικό, σε ξέρει ακριβώς πώς είσαι. Και τις ιδιαιτερότητες σου και τις ιδιοτροπίες σου κιόλας.

0: Λοιπόν, γίναμε θέμα χωρίς να φταίμε. Εδώ, επειδή συνέβη, ας πούμε, εδώ κοντά στην Ελλάδα, η ιστορία αυτή με τον επιβάτη της Ryanair, τον Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος ήταν δίπλα στο παράθυρο όταν αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα το κεφάλι και οι ώμοι του να βγουν έξω από την άτακτο. Τελικά κατάφεραν να το συγκρατήσουν οι σύζυγός του και άλλοι επιβάτες μέσα στην καμπίνα. Το θέμα τώρα είναι, βέβαια, ακόμα δεν έχουμε μάθει για ποιο λόγο έγινε αυτό το ατύχημα. Η εταιρεία ακόμα δεν έχει δώσει μια εξήγηση τεχνική. Για να δούμε γιατί έχει γίνει αυτό το ατύχημα.
1: Η εταιρεία
0: είπε ότι
1: έσπασε ένα κομμάτι από τον κινητήρα και έσπασε. Έφυγε ένα κομμάτι από τον κινητήρα και έσπασε.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι επίσημη ανακοίνωση τη εταιρεία, αλλά τέλος πάντων. Είναι ένα θέμα το οποίο φέρνει στο μυαλό άλλες περιπτώσεις, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Βέβαια, ο επιβάτης δεν εκτινάχθηκε έξω από το αεροσκάφος, ήταν πολύ μικρό το παράθυρο. Κατάφεραν να το συγκρατήσουν πολύ έγκυρα όλοι οι άλλοι. Έχει συμβεί περιστατικό στο παρελθόν με μία πτήση το 2018 με μία επιβάτη η οποία κατέληξε τελικά. Είχε βγει πολύ μεγάλο μέρος του σώματός της και κατέληξε. Συμβαίνουν τέτοια πράγματα και με τους πιλότους, εκείνο το επικίνδυνο. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν σπάσει το παρμπρίζ των αεροσκάφους απ' έξω και έχουν φύγει οι πιλότοι έξω. Τους γλιτώσανε βέβαια, ναι. Τους κρατήσανε μέσα, αλλά δεν είναι και το πιο ευχάριστο, ξέρω να ξέρω τι μπορεί να φύγει ο πιλότος. Σκέψου τώρα. Ναι, υπάρχει και ο συγκυβερνήτης. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης.
1: Αν σπάσει καλά, μπορεί να φύγουν και δύο.
0: Κάποια στιγμή.
1: Τι γίνεται μετά.
0: Κάποια στιγμή αυτό ήταν σε ταινία το απίθανη πτήση.
1: Πώς το λέγανε. Πιθανή πτήση και τέτοια.
0: Το 1990 σε μια πτήση είχε φύγει ο κυβερνήτης σχεδόν ολόκληρος. Τον είχαν πιάσει από τα πόδια. Τον είχε πιάσει από τα πόδια, τον είχαν συγκρατήσει για 20 λεπτά. Πιστεύαν ότι ήταν νεκρός, αλλά τελικά επιβίωσε με σοβαρούς τραυματισμούς και με σοβαρό ψυχολογικό τραύμα. Λέει, γιατί, όπως λένε ψυχολόγοι, είναι λέει, πολύ τρομερό σοκ ψυχολογικό να το πάθεις αυτό. Δηλαδή να μείνεις έξω σε τέτοιο ύψος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και βέβαια κίνδυνοι είναι και όλη η υποξία, είναι διάφορους άλλους κινδύνους. Βέβαια, κινδυνεύουν αυτοί που είναι κοντά στα παράθυρα.
1: Ναι, βέβαια,
0: λογικό,
1: ναι.
0: Είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Λογικό είναι αυτό. Τώρα πλέον από εκεί και πέρα σου λέει παράθυρο. Όχι, όχι, όχι. Μεσαία,
1: όχι, μέσα, μέσα.
0: Έξω, έξω.
1: Μέσα, μέσα. Πάντως αυτό είναι ο λόγος που έχουν. Σε ένα από όλα αυτά που διάβασα όλες τις μέρες είναι ότι είναι, γι' αυτό το λόγο είναι μικρά τα παράθυρα. Για να μην μπορεί να βγει σε περίπτωση που σπάσει το παράθυρο και σε τραβήξει έξω αέρας. Για να μην μπορεί να βγει ολόκληρο το. Να μην μπορεί να πεταχθεί έξω δηλαδή.
0: Το θέμα είναι να σε κρατήσουν έγκαιρα μέσα γιατί όπως καταλαβαίνεις σε ψηλά. Σε πολλά πόδια πάνω, υπάρχει πολύ κρύο και τα λοιπά, έλλειψη αέρα,
1: ναι,
0: και αυτά.
1: Είναι
0: αυτό
1: πολλά.
0: Είναι πόση ώρα θα μείνεις έξω.
1: Ναι,
0: ακόμα
1: βέβαια.
0: Δεν έχουν επιβεβαιώσει ποιο λέει κάθισμα είναι αυτό που έγινε το περιστατικό. Υπολογίζουν ότι είναι ή το 12F ή το 14F ή το 15F. Άρα σημαίνει 13F δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λέω, το
1: ναι.
0: Ξέρουμε.
1: Ναι, αυτή δεν
0: ξέρω. Να πει, δεν πήρε το 13F, πήρε το 12F.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έσπασε το παράθυρο.
1: Τι καιρό σου
0: να. Η κατάρα κυνηγά και τα. Κοιτάξτε, γελάμε τώρα, ευτυχώς δεν είχε.
1: Ναι, μα γι' αυτό γελάμε.
0: Θλιβερό περιστατικό.
1: Δεν είχαμε τίποτα.

0: Έχουμε διαβάσει κι εμείς κατά καιρούς δηλώσεις του Sting, αλλά έχει γενικότερα κατηγορηθεί ως αναβάζει την άποψή του ότι δεν θέλει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του για να μην κακομάθουνε. Είχε δηλώσει σε μια πρόσφατη συνέντευξη ότι όπου δεν χρειάζεται να μια ζωή για τα παιδιά σου, το να δημιουργείς μια ζωή για τα παιδιά σου όπου δεν χρειάζεται να εργάζονται είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζω να μην είμαι ποτέ ένοχος. Όλα τα παιδιά μου έχουν ευλογηθεί με την εξαιρετική εργασιακή ηθική να σπουδάσουν και να δουλέψουν. Έχω πει στα παιδιά, παιδιά, πρέπει να εργαστείτε. Έχουμε εξοδέψει χρήματα για την εκπαίδευση, φοράτε παπούτσια στα πόδια, πηγαίνετε να εργαστείτε, να δείτε πώς βγαίνουν τα λεφτά. Όμως δεν είναι μόνο ο Sting που έχει αυτή την άποψη. Συγκέντρωσε αυτή.
1: Δηλαδή, ούτε να τον κληρονομήσουν.
0: Δεν ξέρω. Δεν έχω. Λεπτομέρειες δεν έχει μπει. Λέει ότι εγώ πάντως.
1: Έχει αποκληρώσει, δεν
0: όχι. Όχι, παιδί μου, έτσι. Απλά λέει δεν θα σας τα δώσω έτοιμα για να μην δουλέψετε. Δηλαδή, πηγαίνετε να δουλέψετε. Ο Gordon Ramsay είναι της ίδιας λογικής. Έχει μιλήσει κι αυτός για αυτό το θέμα. Σίγουρα λέει δεν θα πάνε στα παιδιά μου η περιουσία και δεν το λέω αυτό από κακία. Το κάνω για να μην τα κακομάθω. Το μόνο πράγμα που έχω συμφωνήσει με τη γυναίκα μου είναι να τους δώσουμε το 25% προκαταβολής για ένα διαμέρισμα. Όχι ολόκληρο το διαμέρισμα. Ήμουν πολύ τυχερός που είχα αυτή την καριέρα, μου απέφερε περιουσία και τώρα το σέβομαι και να κάνουν και τα παιδιά μου το ίδιο.
1: Α, δηλαδή αν το παιδί πάει και το πήρε, παιδί μου, μπαμπά, δεν έχω να πληρώσω τη δόση, το πει δεν την πληρώνεις.
0: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
0: Να πας.
1: Πήγαινε μέσα. Ναι,
0: έτσι όπως τα κάνεις, να πάνε τα φάσα.
1: Εκτός να μπει εγγυητής, ρε παιδί μου.
0: Ούτε εγγυητής,
1: ρε παιδί.
0: Ούτε εγγυητής. Η Μάρι Όσμοντ, την τραγουδίστρια, δεν θα αφήσω, λέει, καθόλου χρήματα στα παιδιά μου. Ο σύζυγός μου και εγώ αποφασίσαμε ότι κάνεις μεγάλο κακό στα παιδιά, αν τους κακομάθεις να τους δώσει μια περιουσία, γιατί τους στερείς το πιο σημαντικό δώρο που μπορείς να τους προσφέρεις, την ικανότητα να εργάζονται. Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις, δεν σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε κάποιο καταπίστευμα για τα παιδιά. Θα δωρήσουμε τα χρήματα σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και άλλες πρωτοβουλίες. Αν τα παιδιά θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να τα βοηθήσω, θα τα βοηθήσω. Αλλά να τους δώσω την περιουσία, όχι. Ο Jeff Goldblum, ο ηθοποιός, συμμερίζεται την ίδια φιλοσοφία. Λέει ότι είναι σημαντικό να μαθαίνεις τα παιδιά ότι δεν πρόκειται να κάνεις τα πάντα για αυτά. Πρέπει να βρουν μόνα τους τι χρειάζεται ο κόσμος. Και Anderson Cooper είπε ότι δεν με ενδιαφέρουν εμένα τα χρήματα και δεν θέλω να μάθω και τα παιδιά μου έξω. Τα δίδακτα για το πανεπιστήμιο θα πληρωθούν. Μετά να τα βγάλεις.
1: Αυτά βλέπουμε.
0: Να τα βγάλεις πέρα μόνο σου.
1: Είπε
0: σου. Εντάξει, εγώ τα θεωρώ πολύ, πολύ λογικό και πολύ σωστό.
1: Να μην βοηθάς τα παιδιά σου.
0: Δεν λένε να μην βοηθάνε.
1: Αυτό λένε.
0: Όχι, λένε δεν θα τους δώσουμε έτοιμα την περιουσία ώστε να μην δουλέψουν. Θα σας δώσουμε ένα πρώτο ξεκίνημα.
1: Το παιδί μου δουλεύει, δεν θέλει μια ενίσχυση για να δουλέψει.
0: Και όλοι οι γονείς δεν το κάνουν αυτό. Όλοι οι γονείς
1: τα παιδιά τους.
0: Αλλά σου λέει δεν θα σου δώσω όλη την περιουσία για να μην ξαναδουλέψεις.
1: Δεν λένε να δώσει όλη την περιουσία. Αυτοί λένε δεν θα δώσουν τίποτα.
0: Όχι, δεν λένε τίποτα.
1: Ο Sting αυτό είπε.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Είπε.
0: Θα σας βοηθήσω για το πανεπιστήμιο.
1: Ναι, το πανεπιστήμιο.
0: Οι άλλοι είπαν 25% από ένα διαμέρισμα.
1: Είπε ότι για το πανεπιστήμιο. Μετά βρείτε τα μόνοι σας.
0: Αυτό
1: λέμε. Δηλαδή, ένας γονέας, ρε παιδί, το παιδί ξεκινάει μια επιχείρηση. Δεν θα το βοηθήσει.
0: Γιατί να ξεκινήσει επιχείρηση και να μην ξεκινήσει να δουλέψει αυτό που σπούδασε με τον παλαιό. Πρέπει, πρέπει να ξεκινήσει με επιχείρηση. Α ξεκινήσει σιγά-σιγά. Και μετά φτιάχνει την επιχείρηση. Γιατί αυτού του γονιού, δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Του Sting του τα έδωσαν οι γονείς του.
1: Σου λέω ότι δεν είναι το συνηθισμένο. Αν είναι το συνηθισμένο, ναι, εντάξει, πάω πάσο.

0: Είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 9 πρωινό Pepper. Μείνετε μαζί μας λίγο μετά τις 9. Έχουμε τη μεγάλη κλήρωση για το Pepper Experience. Πάμε τώρα σε ένα προθετικό μήνυμα. Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και το Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Σάββατο και την Κυριακή. Αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου δείτε την ταινία. Μια απολαυστική μουσική κωμωδία School of Rock με το Jack Black. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Pepper 96.6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας. 10, 9, 8, 7, 7.
3: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι 7 λεπτά μετά τις 9. Life in Mono και μόνο στο Μπέπερ τέτοιοι διαγωνισμοί, μόνο στο Μπέπερ τέτοια ονόματα, τέτοιοι προορισμοί. Ήρθε η ώρα για να κάνουμε την κλήρωση για το Μπέπερ Experience, όπως έχουμε πει όλο τον προηγούμενο καιρό, από τις 15 Ιουνίου το λέμε. Ο Λένι Κράβετς θα είναι στο Βερολίνο, στην Uber Arena, στις 27 Ιουλίου, σε 10 ακριβώς μέρες. Και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα ταξιδέψει στο Βερολίνο να δει live τον Λένι Κράβετς για 4 ημέρες. Δύο άτομα θα πάρει και παρέα μαζί του ή μαζί της, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, το ταξίδι, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και η συναυλία βέβαια, αλλά και εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο για να κάνει μια βολτίτσα πάνω από την πόλη και για τα 6 μουσεία του νησιού των μουσείων στο Βερολίνο.
1: Σούπερ εκδρομή.
0: Σούπερ δώρο. Έφτασε λοιπόν η ώρα να μάθουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα κάνει αυτό το ωραίο ταξίδι.
1: Έτσι λοιπόν, για να μην σας κρατάμε σε αγωνία, τη βαλίτσα θα ετοιμάσει για δύο άτομα και θα ετοιμαστεί για Μπερλίν η Σοφία Μπίμπα.
0: Μπράβο Σοφία.
1: Σοφία Μπίμπα, συγχαρητήρια. Πραγματικά έτρεξες αυτό το μαραθώνιο και κέρδισες, και θα είσαι εσύ που θα δεις από κοντά τις φέτες του Λένι Κράβιτς που λέγαμε χτες, που κάνει γυμναστήριο με τα δερμάτινα.
0: Θα δει όμως βέβαια και ένα φοβερό τραγουδιστή.
1: Θα δεις και όλα τα
0: μια
1: υπόλοιπα,
0: πάρα πολύ ωραία συναυλία που είναι σε εξέλιξη, είναι μια περιοδία τώρα σε όλη την Ευρώπη. Έτσι θα σταματήσει λοιπόν, θα κάνει μια στάση στο Βερολίνο. Το περιμένει το Βερολίνο την με μεγάλη αγωνία τη συνεδρία του Λένι Κράβιτς. Οπότε, αν μας ακούς, Σοφία, αν μας ακούς, στείλ μας ένα μήνυμα.
1: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι.
1: Σοφία, ό,τι θες.
0: Ένα μήνυμα.
1: Να στείλεις μήνυμα στο www.66.gr και να επικοινωνήσεις.
0: Ναι.
1: Μπορείς να επικοινωνήσεις στο Viber 6973-966-966. Ή μπορεί να μας πάρεις και τηλέφωνο. Ή αν κάποιος ειδοποιήσει τη Σοφία και ακούει, φίλος Σοφία.
0: Έτσι.
1: Σοφία Μπίμπα, λοιπόν, η μεγάλη τυχερή. Και συνεχίζουμε με καινούρια και πιο όμορφα και πιο φρέσκα Pepper Experience.
0: Δευτέρα, λοιπόν, θα μάθετε τον νέο προορισμό, το νέο Pepper Experience, και το όνομα βέβαια, αλλά και το προορισμό. Και πιστέψτε μας ότι θα είναι και το όνομα και ο προορισμός πράγματα τα οποία θα τα θυμόμαστε για καιρό.

0: φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
3: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
2: Έχουν βάλει και καύσιμα.
3: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
1: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη νύχτα. Ένα φεστιβάλ.

0: τα παιδιά. Full Moon Sleepover. Έλα το σούρουπο για γιόγκα, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Στις καινούργιες ταινίες που λέμε συνέχεια, που λέμε κάθε εβδομάδα, ήρθε να προσθεθεί μια ταινία η οποία θα προβληθεί αύριο, Σάββατο 18 Ιουλίου, στο concept καλοκαίρι, στο έθερο στη Stoa Culture, εκεί στο Αρσακείο που έλεγες την άλλη φορά που φτιάχνει και παρουσιάζεται καινούριο, ένα καινούριο πολύ όμορφο κτίριο με πολλά, μαγαζιά.
1: Αυτό και δρόμο, και το έθριο στη μέση.
0: Κοιτάξτε γύρω γύρω. Ναι. Εκεί λοιπόν θα παρουσιαστεί η ταινία Super Paradise The Story of Mykonos του Steve Κρικρή. Είναι μια ταινία η οποία και που προβλήθηκε στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα έχει παίξει σε πολλά διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ. Στο Los Angeles Greek Film Festival, το Greek Film Festival Australia, στο International Film Festival στη Σερβία και σε πάρα πολλά ακόμα. Τώρα λοιπόν θα παιχτεί αύριο για πρώτη φορά και στην Stoa Culture.
1: Και τι θέμα για τη Μύκονο,
0: είναι η Μύκονος, είναι η Μύκονος ακριβώς. Ναι. Είναι δηλαδή το Super Paradise, είναι μια φοβερή ιστορία που λέει πως ένα μικρό κυκλαδίτικο νησί μετατράπηκε από τους πιο αναγνωρίσιμους προορισμούς του κόσμου. Πώς πέρασε από τη φτώχεια του μεταπολέμου, γιατί είδα το τρέιλερ και είναι πραγματικά συγκλονιστικό, από τη φτώχεια της μεταπολεμικής περίοδου σε αυτή την παγκόσμια ανάπτυξη που ξέρουμε, που ζούμε και που ακούμε τόσα χρόνια και που συνεχίζει, ας πούμε.
1: Είχε κάνει μια ωραία διηγήση ο Ζάχος Χατζηφωτίου που του είχε κάνει μια συνέντευξη πολύ παλιά. Και μου είχε πει πώς έγινε όλο αυτό το πράγμα. Πώς από τη Μύκονο, ας πούμε, τις πέτρες και τα λοιπά, που πηγαίνανε 100 άνθρωποι, ας πούμε, έγινε όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δηλαδή ναι.
1: Δημιουργήθηκε όλο αυτό το στοιχείο.
0: Αυτή η κλαβουλιά,
1: δεν είναι στυλ αυτές Μύκονο, τέτοιο.
0: Δεν είναι. Έχει πιο, πολύ από ό,τι. Αν δεις το τρέιλερ, είναι φανταστικό. Έχει πολλές αφηγήσεις παλαιών κατοίκων.
1: Όσοι έχουν μείνει.
0: Και ντόπιων. Ναι. Και σου λένε, ρε παιδί μου, πώς ήρθαν τα πρώτα κύματα. Καταρχά, τα πρώτα κύματα που πήγαν ήταν οι χίπης που ανακάλυψαν τις παραλίες γυμνισμού. Μετά οι χίπης γίνανε λίγο πιο.
1: Μα και ο απλός κόσμος που πήγαινε δεκαετία, του 90 στη Μύκονο και έμεινε, ας πούμε, πολύ λογικές τιμές. Ούτε έπρεπε να πληρώσεις ξαπλώστρες ή κτλ. Και έκανες τον μπάνιο σου που ήθελες. Εντάξει. Η Μύκονος έγινε τα τελευταία 20 χρόνια.
0: 20 χρόνια είναι αυτό που έχει γίνει. Ναι, όντως. Την πήρε σβάρνα όλη αυτή η αλλαγή της χλίδας.
1: Ελληνοαραβικό, μη πω αραβικό-ελληνικό νησί.
0: Μάλλον το δεύτερο.

0: Λοιπόν, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, Θοδωρής Βαμβακάρης, 9.30 ακριβώς, και επειδή έτσι φέραμε στο μυαλό μας τα 90's με τη Μύκονο, να παραμείνουμε στα 90's και να μιλήσουμε για αυτά τα ανέμελα καλοκαίρια, που δεν ήταν μόνο τα 90's. Πολλές φορές τα καλοκαίρια μετράγαμε τα μπάνια που κάνουμε και μετράγαμε τα παγωτά που τρώγαμε από το περίπτερο ή το ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Δεν υπήρχαν τότε τα μεγάλα παγωτατζίδικα με τα διάφορα μπουφάλα κτλ. Παγωτό από βουβάλι και τα λοιπά, γάλα βουβαλιού και αυτά όλα. Τώρα λοιπόν έχουμε οι millennials, τι παγωτά, με ποια παγωτά μεγαλώσανε, με δραχμή βέβαια, με την εποχή της δραχμής. Σίγουρα θα σας φέρουν στη μνήμη διάφορα πράγματα. Θα σας πω μερικά από αυτά τα παγωτά. Το παγωτό Πατούσα, που ήταν δύσκολα πέρανε για παρατήρητο στο ψυγείο του περιπτέρου. Έχει κάνει η Άννα Κατζηλιέρη ένα ωραίο ρεπορτάζ με τα παγωτά και έχει βάλει και φωτογραφίες. Να θυμηθούμε, θυμάστε την Πατούσα.
1: Ναι, βέβαια,
0: η Πατούσα που ήταν ροζ με καφέ το ένα και το άλλο ήταν σε μπανάνα.
1: Είχε κίτρινο, ναι.
0: Είχε κίτρινο. Λοιπόν, η Γρανίτα. Η Γρανίτα λοιπόν, που ξέρει την πίεζε από κάτω για να ανέβει και η διαφήμιση.
1: Αυτό υπάρχει ακόμα, Γρανίτα.
0: Η Γρανίτα Turbo έγραφε πάνω κάτω, κούνα, γλέντα το και φάτο. Αυτό είναι διαφήμιση επίσημη, παιδιά. Επίσημη διαφήμιση του παγωτού.
1: Ναι,
0: επίσημη, το λέω από την αρχή. Σολέρο Σούτς. Ήταν οι μικρές παγωμένες μπουκές που ήταν. Δεν ήταν ούτε ξυλάκι κτλ. Ήταν μπουκές μέσα σε ένα ωραίο κουτάκι που ήταν παγωμένες.
1: Ναι.
0: Μπουκίτσες, ωραίες.
1: Αυτό που είχαν παίξει σοκολάτα και από μέσα.
0: Όχι, ήταν πράσινο.
1: Παγωμένο.
0: Ήταν, πράσινο. Κυπελάκια Lucky Boy Girl που,
1: ναι,
0: κέρδιζες από κάτω το δωράκι. Το παγωτό Καραμπόλα, κλασική γεύση του καλοκαιριού. Το Rocket, θυμάσαι το Rocket.
1: Ναι, τεράστιο.
0: Το Rocket, που ήταν.
1: Τρία άτομα τρώγανε.
0: Όχι, το μικρό Rocket. Το μικρό, που ήταν βανίλια σοκολάτα, συνδυασμό. Και βέβαια το Σικάγο, το κλασικό, το οποίο ήταν κλασικό για όσους θέλανε σοκολάτα.
1: Ναι, ναι.
0: Και το παγωτό σάντουιτς και όλα αυτά.
1: Εμένα πιο πολύ μ' άρεσε το σάντουιτς, το πιστεύεις. Μ' άρεσε πολύ το σάντουιτς. Ήταν μικρούλι, χόρτενες κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν θες και κάτι χανό με το σάντουιτς.
0: Εγώ έχω να καταγγείλω ότι δεν έχει το παγωτό Σουλτάνα. Οι γνώστες σοκολάτας ξέρουν το παγωτό Σουλτάνα, που ήταν σοκολάτα με κομμάτια σοκολάτας, ρούμι μέσα. Και ήταν σε κυπελάκι αυτό και είχε σοκολάτα μεταξύ του παγωτού και του κυπέλου. Η οποία ήταν σκληρή και μετά έτρωγε το παγωτό και μετά μείνει σοκολάτα από μέσα.
1: Α, έκανε.
0: Σκληρή σοκολάτα, ναι, ναι, που πάγωνε. Αυτό. Δεν το ξέραν πολύ.
1: Αυτό ήταν η μάρκα του τέτοια.
0: Όχι, από μάρκα άλλη.
1: Ήταν ο τύπος του Σουλτάνα.
0: Λεγότανε Σουλτάνα.
1: Σουλτάνα. Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι.
0: Αν το θυμούνται κάποιοι, πραγματικά. Δηλαδή, η μεγάλη μου απώλεια είναι
1: από
0: τα καλοκαίρια.

0: Φίλος μου πάντως, να ξέρεις, καλημέρα Ερμή, σε χαρακτηρίζει παγωτολόγο. Δηλαδή, επιστήμονα του παγωτού είναι ο Ερμής που λέει ότι του έτυχε ξεκλείδωτο ψυγείο στο γυμνάσιο κοντά στον πανικό να βουτήξουμε. Του έκατσε σολέρο που τα γορβούταγαν όλοι και έμεινε με το σολέρο στο χέρι.
1: Το ξέρεις ότι υπήρχε παγωτό Τρινιτά.
0: Ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι υπήρχε παγωτό.
1: Ξηροκάρδια και τέτοια.
0: Ναι. Εγώ, ξέρεις, η πλάκα είναι ότι με τα τρία παιδιά, και ειδικά τα δύο, το πρώτο και το τρίτο που έχουν 10 χρόνια διαφορά, έχω περάσει τρεις μεγάλες περιόδους παγωτών στη ζωή μου. Μία τη δική μου και μία μετά με τα παιδιά. Ενώ έχω δει όλες τις εξελίξεις. Τον ρόκετ μικρό, μεγάλος πύραυλος, σάντουιτς μεγάλο, σάντουιτς μικρό. Αλλά νομίζω ότι.
1: Αυτά αφορούν. Να πούμε ότι αυτά αφορούν τους millennials. Γεννημένους μεταξύ 81 και 96.
0: Ναι, σωστό. Πάντως η μεγάλη επιτυχία του παγωτού, εγώ θεωρώ, η μεγάλη αλλαγή του παγωτού και επιτυχία του ήταν που καθιερώθηκε πλέον χειμώνα-καλοκαίρι. Να το βρεις πια χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί είναι ένα πραγματικά ωραίο γλυκό, δεν χρειάζεται να είσαι γλυκατζής, έχει για όλα τα γούστα και είναι το βρίσκεις χειμώνα-καλοκαίρι. Γιατί εμείς τι είμαστε, οι γεννημένοι του 60,
1: κάτι,
0: οι boomers. Εμείς οι boomers περιμέναμε να έρθει Ιούνιος, όχι Μάης, να βγει στο περίπτερο.
1: Και Σεπτέμβριο τελείωνε.
0: Συνήθως μία μάρκα μόνο, όχι δύο.
1: Τώρα μετά υπάρχουν και τα μαγαζιά των παγωτών, τα παγωτατζίδικα, ναι, που πας και εκεί και παίρνεις και πώς θα ζήσουν τον υπόλοιπο καιρό.
0: Ναι,
1: άρα το παγωτό είναι. Το παγωτό βγαίνει και στα εστιατόρια μετά.
0: Στο σερβίρουν μετά το. Ναι.
1: Βρήκα το όνομα του αυτού με την μπανάνα που μοιάζει με την πατούσα. Λεγότανε Τόγκο.
0: Τόγκο. Ναι,
1: και είχε ρεκλάμα Τόγκο μπανάνα, όλο μπανάνα.
0: Ναι. Αυτά τα ονόματα που του δίνω, νομίζω ότι ήταν οι ίδιοι που δίνανε και σε κάτι καρτούν, σε κάτι Μίκι Μάους. Που δίνανε κάτι ήρωα, σε κάτι τέτοια.
1: Εγώ γελάω πολύ με τα συνθήματα.
0: Ναι.
1: Με τα συνθήματα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ θυμάμαι περίοδο μεγάλο είναι, δηλαδή για τα παιδιά μου να είναι όλο ο χάρτη με τα παγωτά έξω. Που ήταν το 1, το 2, το 3, το 4. Και έλεγε μέσα στην κυρία να έρθει να σου ξεκλειδώσει το ψυγείο να μην το κλέψει. Και έλεγε: θες το 13. Το 13 έχει 30 ευρώ. Λες και έπαιζες.
1: Αν θυμάται κάποιος σε δραχμές τι γινόταν με αυτά όλα, ας μας στείλει όσο προλαβαίνουμε.
0: Σε δραχμές πόσο ήταν.
1: Ας μας στείλει το. Πάντως οι θρύλοι ήταν αυτά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Διάβασα ότι.
0: Και εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ σε δραχμές πόσο ήταν.
1: Το Fight Club, το φίλοι μας δίπλα του Sport FM, όταν σταμάτησε το Σουλτάνα, πολύ εγώ, είχαν κάνει ανάρτηση. Και λέει τώρα μπορούμε να κλείσουμε όλους τους τάφους. Έφυγε το Σουλτάνα, πάει.
0: Τελείωσε.
1: Ήταν ο παδίφων προφανώς.
0: Καθάρισε.

0: Δεν είπαμε για τις νέες ταινίες, γιατί είπαμε ότι μόνο η Οδύσσια υπάρχει αυτή τη βδομάδα. Αλλά υπάρχουν και το.
1: Αφού λέμε
0: υπάρχει,
1: για τώρα.
0: Υπάρχει και το Ας περιμένουν οι γυναίκες του Σταύρου Τσιόλη με Μπουλά, Ζουγανέλη και Μπακριτζή. Για να καταλάβεις τι καλό έχει κάνει η ταινία του Νόλαν στην Ελλάδα. Είχε μια. Ο Τζίμι Φάλον είχε αφιέρωμα στην ταινία του Νόλαν. Και εκεί εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο ο Ντέιμον, ο Χόλαντ, η Χάθαγουέι, ο Πάτινσον, η Ζεντάγια, η Σαλίς Θερόν, η Λουπίτα Ντιόγκο και ο Τζον Μπέρναλ. Και τι κάνανε. Τραγούδησαν εντός εισαγωγικών με τον τρόπο των ομηρικών επών. Τις στιγμές του ομηρικού έπους. Και κάποια στιγμή είπανε και το άνδρα μη ένεπε μούσα κτλ.
1: Πολύ τρομακτικό. Ο ορισμός της τραγωδίας. Πώ εφιάλτης και αυτός.
0: Ακολούθησαν τον κανόνα του δακτυλικού εξάμετρου, το μέτρο των στίχων. Δηλαδή, για να καταλάβεις, παιδί μου, πόση σημασία έχει για την Ελλάδα όλο αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το κάνεις και όλο αυτό.
1: Ναι, σωστά. Την καλημέρα μας σε όλους που συμμετείχαν στο παιχνίδι εδώ για τα παγωτά. Ο φίλος μας ο Μίμης σε άκουγε και λέει ότι πια απώλειες σοκολάτες. Πες στο Θοδωρή ότι για 4 χρόνια πέταγα τα κυπελάκια αλλά και κάψα σκουπίδια γιατί δεν έβρισκα που διάλογο ήταν το δώρο. Ναι. Νομίζω πως θα ήταν μέσα στο παγωτό καημέρο.
0: Και πολύ το πέρανα για το δώρο.
1: Και το πέταγε το κουτάκι και δεν το έβρισκε. Μετά κατάλαβε.
0: Σου είπε νομίζω και την τιμή. Δεν
1: μου είπε και τις τιμές ο Μίμης. Από ό,τι θυμάται λοιπόν, το απλό το ξυλάκι είτε βανίλια είτε σοκολάτα ήταν στα 50 με 60 δραχμές και πλέον ανέβαινε απογειώθηκε πολύ η μεγάλη βαρβάτη πύραυλη που φτάναν τα 120 και το αίρι ήταν ένα μπαμπάτσικο που.
0: 120 δηλαδή, περίπου 30 λεπτά σημερινά που λέει ο λόγος, αλλά εντάξει.
1: Σκέψου, τώρα, δεν υπάρχει.
0: Η μισθή ήταν εντελώς διαφορετική. Συγχαρητήρια στη Σοφία Μπίμπα που ήταν η νικήτρια του Pepper Experience. Θα πάει στο Βερολίνο να δει τον Ενι Κράβιτς 10 μέρες ακριβώς.
1: Ναι.
0: Οπότε έχουμε και τη Δευτέρα καινούρια ονόματα, καινούρια προορισμού κτλ. Πάντα
1: Ελένη, το
0: στο Pepper Experience.
1: Θα πάρει η Σοφία να τη πει καλή επιτυχία.
0: Πάντα στο Pepper Experience.
1: Την επιτυχία την είχε.
0: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά, φεύγουμε σιγά. Σιγά, λοιπόν, και είναι έτσι μια ωραία μέρα σήμερα, αλήθεια είναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία μέρα, λέει. Λοιπόν, να περάσουμε και σε προωθητικό μήνυμα, λοιπόν. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, είναι τώρα μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι. Η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά. Δεν το πιστεύει για την Ελένη. Δεν το πιστεύει για την Ελένη.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι,
1: όχι δεν το πά. Δεν το πά τυχαία. Ελένη.
0: Θα καθίσει λίγο στο πόδι μας.
1: Ναι. Ελένη, πώς
0: εννοώ στο πόδι μας, εννοώ στη θέση μας.
1: Εννοώ στη θέση μας. Ναι. Μόνο στην Ελένη θα δίνουμε τη θέση μας. Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Ελένη Κολοκοτρών εδώ ακολουθεί. Να περάσετε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Όλα τα καλά.
1: Όλα τα καλά και εδώ είμαστε και τα ξαναλέω.
0: Θα λείψουμε λίγο, εντάξει, θα ξεκουράσουμε κι εμείς λίγο.
2: Να μας σκέφτεστε.
0: Αλλά θα είναι η Ελένη εδώ. Η Ελένη Κολοκοτρώνη. Στα έτσι, έτσι, θα σας σκεφτόμαστε. Και θα μιλάμε κιόλας.
1: Ναι.
0: Θα μας παίρνει τηλέφωνο, βέβαια. Βέβαια.
1: Ελένη, μέσα σκεφτόμαστε. Εσύ σε παρακαλώ να μας βρει.
0: Έτσι, λοιπόν, πάμε.
1: Έτσι, θα τα λέμε έτσι. Από κοντά.
0: Λοιπόν, να περάσετε ωραία και θα είμαστε και πάλι μαζί κάποια στιγμή.
1: Ναι, όταν γυρίσουμε από τις διακοπές μας. Και εμείς και εσείς φανταζόμαι να συναντηθούμε όλοι.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: κάπου
1: εδώ,
0: θα βρεθούμε.
1: Μας ενώνει ο Pepper 96,6. Να τον ακούτε το καλοκαίρι, θα τον ακούμε και εμείς. Γιατί η Pepper, παραλία, καλοκαίρι, Ξενιασιά.
0: Όλα αυτά,
1: είναι
0: όλα
1: ο καλύτερος συνδυασμός.
0: Και μην ξεχνάμε, Pepper Experience, νέος προορισμός και νέο όνομα. Φεύγουμε, φεύγουμε.
1: Λοιπόν, καλή σας μέρα, λοιπόν. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1+1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
10: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop.
2: Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fentona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη,
13: ναι.
14: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
13: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου

0: πλάκας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
1: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
0: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
1: νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

Κέξι. They call me fanatic, they call me absurd.

Καλημέρα σε όλους. Pepper 96 και 6. Παρασκευή, βεβαίως, 17 Ιουλίου. Να πούμε καλές διακοπές στο πρωινό μας, πρωινό Pepper. Θοδωρής Μαμπακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Έκαναν και την κλήρωση για το Pepper Experience. Γυναίκα η νικήτρια. Εντάξει, ήταν το σωστό αυτό, το δίκαιο. Είναι Ελένη Κράβιτς. Γι' αυτό, Σοφία, θέλω να πιστεύω ότι είσαι έτοιμη ήδη. Έχεις ετοιμάσει βαλίτσες. Λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και από Δευτέρα, βέβαια, καινούριο Pepper Experience. Άλλοι άνθρωποι, άλλοι προορισμοί. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Γενικά ο κόσμος έτσι μας χαιρετάει. Φεύγει για διακοπές. Σήμερα λέει έτσι για την ιστορία, περίπου 18.000 άνθρωποι έφυγαν από το λιμάνι του Πειραιά. Peppers, κάποια στιγμή θα έρθει και η δικιά μας σειρά. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας.

0: Έτσι, παιχνιδιάρικα. Πέπερ 96 και 6. Οι Αθηναίοι φεύγουν, τουρίστες έρχονται. Πάρα πολλοί τουρίστες στο κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αν μιλήσουμε για κίνηση, κίνηση έχει μόνο το ποτάμι και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πιο πολύ στην άνοδο. Οι υπόλοιποι δρόμοι κέντρου, προάστια, δεν έχουν κάτι ιδιαίτερο. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς τουρίστες, όπου θα ζεσταθούν λίγο τις επόμενες ημέρες, αλλά εντάξει, για λίγο θα είναι. Και πάρα πολλές κάμερες επίσης στους δρόμους της Αθήνας. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι η Κοσμοτέ Τελεκόμ επενδύει στο ψηφιακό αύριο. Και πολύ καλά κάνει, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν τώρα, αν θέλεις, να μπεις στο κοσμοτέ.gr και να μάθεις περισσότερα. Ερώτηση κρίσεως τώρα είναι αυτή. Ποιο λέτε να είναι το επόμενο Pepper Experience?
1: Pepper 96 και 6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
5: Και όταν φεύγεις?
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
15: Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
16: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gun, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.

Θυμάστε μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Αγγλίας είχαν κάποιοι παίκτες, είχαν σηκώσει ένα πανό που έγραφε «Las Malvinas son Argentinas». Τέλος πάντων αυτό το πανό δεν άρεσε καθόλου στην Αγγλία. Έτσι λοιπόν η Βρετανική κυβέρνηση ζήτησε από τη FIFA να εξετάσει πολύ πολύ σοβαρά το συγκεκριμένο περιστατικό. Ίσως να τιμωρήσει την Αργεντινή, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Από την άλλη, στο μετρό του Λονδίνου υπάρχει μια επιγραφή που λέει «Don't look back in anger» και αυτό είναι πολύ ωραίο. Pepper and 66.

0: Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, διάβαζα πως περίπου 70 εκατομμύρια λίρες έβγαλαν οι βρετανικές pub από πωλήσεις ποτών στον αγώνα Αγγλίας-Αργεντινής. Πέπερ 96 και 6, αν μιλήσουμε για ένα προθετικό μήνυμα, να πούμε ότι όλοι έχουμε έγνοια στο μυαλό μας, όπου χωρίς να το περιμένουμε, μας αγχώνουν έτσι ανά πάσα στιγμή. Σκεφτόμαστε αν συμβεί κάτι στο σπίτι μας, στο αυτοκίνητο, σε εμάς, στη δουλειά μας. Δεν πρέπει για αυτά τα πράγματα να αγχωνόμαστε. Η ζωή είναι μικρή. Στο Magenta λοιπόν Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή στο magentainsurance.gr. Από την άλλη, όσοι φεύγουν σήμερα, αύριο για διακοπές, τους κάνει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα έχουμε πολύ ζέστη, θα έχουμε μάλλον αρκετή ζέστη, να είμαστε τη σοβαροί. Κυριακή και Δευτέρα. Και από Τρίτη, Peppers πέφτει σημαντικά η θερμοκρασία.
1: Pepper 96 και 6. Pepper.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
2: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω.

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: 7-7 Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Πέπερ 96 και 6, καλημέρα και πάλι. Το Πέπερ Experience, η κλήρωση έγινε. Σοφία, το μικρό της νικήτριας, που θα φύγει Βερολίνο σε πόσο, 10 μέρες, σε πολύ λίγο. Θα απολαύσει Lenny Kravitz live. Ψυχραιμία, θέλω να είσαι ψύχρεμη, Σοφία, πάνω απ' όλα. Και θα κάνει και φανταστικές βόλτες στο Βερολίνο. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Η Τζένιφερ Άνιστον, την οποία την αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί θεωρούμε από τις πιο γήινες μορφές του Hollywood. Δήλωσε ότι το καλύτερό μου, λέει, είναι όταν με σταματάνε και μου λένε άγνωστοι ότι βλέπουμε φιλαράκια συνέχεια για ψυχοθεραπευτικούς λόγους. Και πραγματικά αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Άλλος έχει τα φιλαράκια, άλλος έχει το Modern Family. Ο καθένας μας έχει μία-δύο σειρές. Οπότε τα πράγματα ζορίζουν λίγο. Σου λέει εντάξει, για να βάλω να δω ένα επεισόδιο να ξεχαστώ. Πέπερ 96 και 6, 11 λεπτά μετά τις 11. Καλοκαίρι στην Αθήνα.

0: P96 και 6, να ξέρετε ότι πλέον ο κόσμος απομακρύνεται από έτσι ακραίες δίαιτες, πολυπλοκές ρουτίνες. Δεν αντέχονται αυτά, είναι πάρα πολύ κουραστικά. Και το καλοκαίρι, ακόμα και αν θέλεις να χάσεις τα κιλά, υπερβολική γυμναστική. Και επιλέγει μια ισορροπία στη ζωή του, γιατί έχει καταλάβει ότι η ζωή είναι μικρή. Και το καλύτερο, το είχα ακούσει πριν από χρόνια την εποχή του COVID στο μετρό, κάποια στιγμή μετά COVID εποχή, όπου μιλάγανε δύο κοπέλες και λέει μία στην άλλη, άσε λέει, εγώ στην καραντίνα πήρα 6 κιλά. Τα 3 λέει τα έχασα, τα υπόλοιπα 3 αποφάσισα να τα κρατήσω. Εξαιρετικό. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα φέτος το Release Athens, η συναυλίες του Lex, το Off The Hook Festival και το Ζάμνα X Primer απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις λοιπόν τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments, στο WhatsApp App και διεκδίξε διπλές προσκλήσεις. Είναι πάρα πολύ απλό. Από την άλλη είναι αυτό που λέμε επιστροφή στα βασικά. Να κοιμάσαι καλά, να περπατάς λίγο, να κολυμπάς τώρα το καλοκαίρι και να έχεις καλούς φίλους γύρω σου. Pepper 96 και 6.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα ποπκόρν!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France. Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
13: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
14: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
15: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός. Add some queen to

ονειρικό, έτσι. Pepper 66, το περιοδικό Atlantic, έχει ένα άρθρο με τίτλο «Η εποχή της ανάγνωσης τελείωσε» και σου λέει ότι η ανάγνωση έχει μειωθεί κατά 43% τα τελευταία 20 χρόνια. Ο κόσμος δεν διαβάζει και αυτό συμβαίνει σε όλα τα φύλλα, σε όλες τις ηλικίες. Και καταλήγει και σου λέει ότι σώσε το μυαλό σου, διάβασε ένα βιβλίο. Από την άλλη, σκεφτόμαστε ότι το καλοκαίρι είναι η εποχή που ευνοεί πάρα πολύ το διάβασμα και είναι ωραίο να γυρίζεις στην Αθήνα. Και στις σελίδες του βιβλίου που διάβαζες, στην ξαπλώστρα σου, στην παραλία, στο νησί, να υπάρχει άμμος από την παραλία. Pepper 96 και 6 και το καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, στο Λονδίνο, στην πλατεία Τραφάλγκαρ, εκεί, ξέρετε, ανάμεσα στα λιοντάρια, στήθηκε ένας δούριος ύπος 11 μέτρων για την πρεμιέρα της Οδύσσειας. Η αλήθεια είναι, οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι Άγγλοι σε αυτά είναι πάρα πολύ έτσι, δυνατοί. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα που μιλάει για εκπτώσεις, για όμορφες αγορές. Στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens, τώρα ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ήδη outlet τιμές. Είναι ανοιχτά και τις Κυριακές. Μπορείτε να μάθετε τα πάντα στο designeroutletathens.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Να πούμε για άλλη μια ακόμα φορά συγχαρητήρια στη Σοφία, την νικήτρια του Pepper Experience, Λένη Κράβιτς, στο Βερολίνο. Από Δευτέρα, άλλο Pepper Experience, άλλος καλλιτέχνης, άλλος προορισμός. Stay tuned. Συνεχίζει η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Pepper 96 και 6 είναι το φάρμακο. Πολλά φιλιά.
1: Pepper 96 και 6.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Μητέρα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
11: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Τάπα, τσούρος, κλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη.
16: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
21: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
22: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
21: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
22: νιώστε ασταμάτητοι.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
23: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
24: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
23: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
24: Για πότε είναι αυτά?
23: Για σήμερα.
24: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
25: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
26: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
24: Ωχ, φτάσαμε.
23: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
25: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Αυτή ήταν βέβαια η Coldplay στον αέρα του Παπέρ 96 και 6. Νωρίτερα ξεκινήσαμε με Avener και με Kid Moxie με τη διασκευή της στο Krypton Radiohead. Κάπως έτσι λέμε καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Λίγο μετά τις 12, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, Παρασκευή, και για κάποιους είναι η μέρα εκδρομής, η μέρα που παίρνετε έτσι λίγο μια μεγαλύτερη ανάσα, όπου και αν βρίσκεστε, σε ό,τι κατάσταση και αν είστε. Εμείς εδώ σας κάνουμε παρέα με τις μουσικές μας.

0: Ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια των Stranglers, Golden Brown, εδώ στην αέρα του Pepper 96 και 6, που έχει αυτό το υπέροχο τσέμπαλο στην ενορχήστρωσή του, που το κάνει βέβαια να ξεχωρίζει και του δίνει ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο ηχόχρωμα. Θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο Σάββατο, 18 Ιουλίου, από τις 2 το μεσημέρι ως τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς Δεβελέγγας θα βρίσκονται στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Θα εκπέμπουν live από εκεί με το Pepper Van που παρκάρει εκεί τα Σαββατοκύριακα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper, και αν θέλετε να βρεθείτε κι εσείς εκεί, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας.
1: Pepper 96 και 6.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
8: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Add some Lana Del

0: Ρόιξοπ στον αέρα του Πεβέρ 96 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε Τρίνιξ με Μαρή Φρούς στο Βάιτιν Μπόρα. Η Μαρή Φρούς έχει και νέο δίσκο, θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες, και ολόφρεσκα κομμάτια από τις πολύ ωραίες φωνές της Βραζιλίας, φρέσκες φωνές. Θέλω όμως τώρα να σας πω για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο. Στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς δηλαδή με και χωρίς αναπηρία, ενώ για πρώτη φορά θα είναι η Επίδαυρος προσβάσιμη και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για τις Τροάδες, το Ευρυπίδη, που θα ανέβουν στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου στη σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα, μάλιστα, 31 Ιουλίου, θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Μια σημαντική πρωτιά για την Επίδαυρο και μια προσπάθεια του Εθνικού Θεάτρου, που μακάρι, θα πούμε εμείς, να την ακολουθήσουν και άλλοι οργανισμοί. Μέχρι τη μία πάμε με James και έρχεται επίσης Manu Chao, Amy Winehouse και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
1: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδη. Λευκό τυρί 1 κιλό 20% φθηνότερα 3,89. Τορτίγες ταρένιες 370 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,04 ευρώ. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 34% φθηνότερα 1,99. Λίδη. Γιατί αξίζει.

0: μεγάλα παιδιά. Full Moon Sleepover. Έλα το σούρπο για γιόγκα, στρώσε το sleeping bag στο γρασίδι και μείνε μέχρι την Ανατολή για διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

Στην αέρα του Πέπερ 96 και 6, κάπως έτσι επιστρέφουμε λίγο μετά τη μία. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2 και έχουμε για σας ακτοπλοϊκά εισιτήρια που κάποια τυχερή από εσάς μάλλον θα κερδίσουν. Δύο άτομα θα πάτε μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries στις Κυκλάδες, όπου αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andrews King της Golden Star Ferries που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr για να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει. Και για να διεκδικήσετε τα εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Το νούμερο είναι 6973 966 966.

0: Ο εκπληκτικός Johnny Cash σε αυτή την αδιανόητη διασκευή έτσι, του Personal Jesus, με τον τρόπο που μόνο εκείνος μπορούσε να κάνει ένα κομμάτι δικό του. Θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί, όπως το λέγαμε πολύ καιρό, έγινε η κλήρωση για το Pepper Experience, όπου μία τυχερή τελικά θα βρεθεί στο Βερολίνο για να δει live τον Lenny Kravitz, Σοφία Μπίμπα. Πολλά συγχαρητήρια να τις πούμε, κληρώθηκε πρωί-πρωί στο πρωινό Pepper. Αλλά θέλω να πω ότι θα σας έχουμε και ολόφρεσκο Pepper Experience από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, όπου συντονίζεστε από νωρίς το πρωί στο Pepper 96.6 για να μάθετε περισσότερα και να δηλώσετε βέβαια συμμετοχή. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
10: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
11: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
12: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
15: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
19: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξίες στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
21: Add some Amy Winehouse.

0: Και αγαπάς, έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευή Σαββατοκύριακο, ό,τι και αν κάνετε. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και εμείς μέχρι τις 2 θα πάμε με Σίβερτ Χόγεμ και θα κλείσουμε και με ένα από τα πολύ αγαπημένα κομμάτια της Μαντόνα, ίσως από τον ωραιότερο δίσκο που έχει βγάλει τουλάχιστον στα 90s. Τα λέμε ξανά τη Δευτέρα στις 12. Γεια χαρά. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται.

0: Κοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
1: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα.
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
10: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6.
3: Baby, here I stand.
4: Hello, I'm Siebert Hoyam. You're listening to Pepper 96.6.

0: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
1: Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
9: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
8: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
10: Ταπαστούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
14: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το Quartet.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέτια στρώμα.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
3: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Add some Florence to your life.

0: Pepper Experience.
1: Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
9: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
11: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
10: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Ιδέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
10: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
9: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
10: Νιώστε ασταμάτητοι.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
1: Pepper 96.6.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεμελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
9: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
10: Η παραγγελία σας.
9: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
11: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Ονειρεύεστε ταξίδι? Με τις Vitamin Days της Air France ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
17: Ένα γεμάτο φεγγάρι. Μια μεγάλη

0: Αποστολή για διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα. Add some Hooverphonic to your life.

0: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
1: Pepper 96.6.

0: Pepper 96.6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
4: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές.
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

ρολόγιο των Coldplay και το δικό μας ρολόι που δείχνει 4 και 12 λεπτά. Είναι ο Pepper 96 και 6. Παρασκευή απόγευμα με την κίνηση της Παρασκευής, αλλά και λίγο παραπάνω γιατί έχουμε έξοδο αυτή την ώρα. Κίνηση αυξημένη στην Εθνική, λογικό, στην Αττική Οδό και μαντέψτε στην Αθηνών προς Κόρινθο. Έχει και κάποια ατυχηματάκια εδώ και εκεί, παιδιά, προσέχετε. Δηλαδή, είδα διάφορα στον δρόμο σήμερα, δεν προσέχουμε και είναι κρίμα να βρεθούμε μέσα στο καλοκαίρι με περιπέτειες. Είμαστε εδώ με τη μουσική μας και έχουμε και ένα live με τον Pepper Van. Αύριο Σάββατο θα είμαστε παρέα στο Shorty Wave Beach Bar, εκεί που είναι ο προορισμός κάθε Σάββατο τις τελευταίες εβδομάδες. Στο Μαραθώνα, λοιπόν, στο Σχοινιά, με live εκπομπή στον Pepper 96 και 6. 2 με 6 θα είμαστε παρέα και θέλετε να βρεθείτε εκεί μαζί μου, λοιπόν, αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα. 2 με 6. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper966.gr. Η κλήρωση θα γίνει μετά την εκπομπή. Ο Κοσμάς Θεβελέγκας κοντά σας, εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6. Και η Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια στο Easy to Fall in Love. Εδώ θα είμαστε παρέα για 2 ώρες.

0: Εντάξει, παρά στον Πέπρο, πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up Learn and Work της Lidl Ελλάς ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και τελειώνοντας βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου, μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα. Λοιπόν, σας θυμίζω και το Viber μας για τα μηνύματά σας, στείλτε μας text αλλά και ήχο, εικόνα, ό,τι θέλετε και βίντεο βέβαια εννοείται, 6973 966 966 το Viber του Pepper. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper. Pepper 96.6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 3,89. Τορτίγες στα Ρένιες, 370 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1 ευρώ και 4 λεπτά. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα, 800 γραμμάρια, 34% φθηνότερα, 1,99. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προ... Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Add some

0: Birds of a Feather, την Billie Eilish, η οποία όπως μαθαίνω ετοιμάζεται να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο, ο ηθοποιός δηλαδή, σε ένα φιλμ με τίτλο The Bell Jar, που βασίζεται στο βιβλίο της Sylvia Plath, που έχει ξαναγίνει ταινία το 1979, το βιβλίο είναι το 1963, και μάλιστα η Carey Mulligan θα υποδηθεί τη μητέρα της πρωταγωνίστριας, που θα είναι ο χαρακτήρας που θα υποδηθεί η Billie Eilish, της Esther Greenwood. Στην πραγματικότητα βέβαια η διαφορά ηλικίας των δυο τους είναι 17 χρόνια. Λοιπόν, όλα αυτά περισσότερα προσεχώς, σκηνοθέτης η Σάρα Πόλεϊ, και πάμε τώρα σε ένα προωθητικό μήνυμα. Από τα Lidl, καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει. Με το Lidl Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από 1000 δωροκάρτες Eco συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Eco αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, χαιρετισμούς σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μήνυματά σας στο chat κάτω δεξιά στο More, στο website μας pepper966.gr.
1: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

0: θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
1: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
2: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών Deima Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. Deima Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
9: Pepper 96.6.
10: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
11: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
9: Pepper.

έχω βγάλει το μελωδικό ό,τι πρέπει για αυτό το απόγευμα της Παρασκευής, που πολλοί κόσμοι ξέρουν ότι είναι στον δρόμο τώρα με τα αυτοκίνητα και άλλους τρόπους μετακίνησης, για μία ακόμα έξοδο της Παρασκευής. Μια ακόμα Παρασκευή του Ιουλίου, βέβαια. Glide, Naked και Portugal The Man. Ολοκληρώθηκε σήμερα και ο διαγωνισμός μας, Pepper Experience, για το Βερολίνο. Η νικήτρια έχει ενημερωθεί και το όνομά της είναι στο website μας. Έχουμε νέο Pepper Experience όμως που έρχεται. Γι' αυτό συντονιστείτε τη Δευτέρα 20 Ιουλίου το πρωί στον Pepper 96 και έχεις και να μάθετε περισσότερα και για να δηλώσετε συμμετοχή. Και αυτήν την ώρα μαζί ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, μαζί τα απογεύματα. Τέσσερις μέχρι στον Pepper 96 και 6 και σε Summer Mood. Κλανδεστίνο. Μαρουτσάου, εδώ θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6.

0: επόμενη εβδομάδα κλείνουν 15 χρόνια χωρίς την Amy. Αξέχαστη Amy Winehouse, you know I'm not good. Είναι ο Πέπρος 1666 εδώ μαζί 4 με 6 και ένα προθυκό μήνυμα τώρα από τα Lidl, όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full. Lidl, όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, η κίνηση δεν έχει αλλάξει από το τελευταίο report. Πάρα πολύ κίνηση αυξημένη στην άνοδο κυρίως της Εθνικής, επίσης Αττική Οδό από Γέρακα περίπου προς Μαρούς ή έως σχεδόν την διασταύρωση με Εθνική, φυσικά στην Αθηνών, Λεωφόρο Αθηνών προς Κόρινθο και κίνηση και εδώ στην Παραλιακή προς Πειραιά. Κλασικά δηλαδή για Παρασκευή απόγευμα, η μουσική μας πάντα παρέα σας, όλες οι διαδρομές είναι ο Pepper στους 96.6. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Κοσμάς Δεβελέγκας εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96.6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σύντα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
18: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, 2 δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
19: Τάπα τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
20: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
19: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination. Ads.

0: φίλους 10 for you live από τους Coldplay, ο Chris Martin. Ο φρόντος του συγκροτήματος είναι και curator, όπως λέγεται, υπεύθυνος για το μουσικό πρόγραμμα, το μουσικό show του ημιχρόνου, του extended πια ημιχρόνου, γιατί πάει για ημίωρο show ουσιαστικά, του τελικού του Μουντιάλ την Κυριακή. Λοιπόν, στρώμη τη 6 πριν σας αφήσω, έχουμε ένα προθετικό μήνυμα. Επειδή το Παρίσι είναι πάντα μια πολύ ωραία ιδέα, μην χάσετε την ευκαιρία να πάτε ή να ξαναπάτε με τις προσφορές Vitamin Day στις Air France. Οι τιμές ξεκινούν από 139 ευρώ με επιστροφή, τελική τιμή με φόρους και δωρεάν WiFi για τα μέλη του προγράμματος Flying Blue. Δείτε όλες τις προσφορές της Air France, κάντε τις κρατήσεις σας έως τις 22 Ιουλίου στο airfrance.gr και πετάξτε από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 έως 31 Μαρτίου 2027. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να ακούω απόγευμα παρέα 4 με 6 μαζί, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέσει στον Πέπρο, ακολουθεί ο Χρήστος Παπαδάς για το επόμενο 2ωρο. Καλό weekend σε όλους, να περάσετε τέλεια.
1: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου.

0: την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντών,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
3: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα...

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

ένα από τα πιο όμορφα ταξιδιάρικα πεπερικά τραγούδια, αυτό που θα ακούει και η φίλη μας η Σοφία που κέρδισε το Pepper Experience και θα δει το Lenny Kravitz live στο Βερολίνο, όπως ακούσαμε στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη σήμερα στην κλήρωση του Pepper Experience. Μείνετε συντονισμένοι μιλώντας για Pepper Experience και με το καλησπέρα μας σε αυτό το απόγευμα Παρασκευής, γιατί τη Δευτέρα το πρωινό Pepper θα έχει την ανακοίνωση της επόμενης πολύ όμως όμορφη στιγμή του Pepper Experience. Γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να σας αποκαλύψουμε. Το μόνο που μπορώ να σας αποκαλύψω είναι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ η επόμενη στιγμή του Pepper Experience. Next Summer, Νταμιάνο Ντάβιτ μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

0: έκαναν μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία στη χώρα μας. Why'd I have to fall in love with you από το Matthew Fisher στο Pepper 96 και 6. Καλησπέρα σε όλους. Μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο γεμάτο Pepper 96 και 6. Αν εγκαταλείπετε την πόλη, υπενθυμίζουμε ότι ο Pepper βρίσκεται παντού στο pepper966.gr. Και καλά να περάσετε όσοι μας κοινοποιείτε ότι εγκαταλείπετε την πόλη και βρίσκεστε στον δρόμο της εξόδου, προσεκτικά. Και καλή επιστροφή σε όσους επιστρέφετε τώρα στον δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Σε ένα προωθητικό μήνυμα για τους νέους που ταξιδεύουν στην Ευρώπη, αλλά και ακόμα πιο μακριά, η Air France προσφέρει τους Athens Student ναύλους για ηλικίες 12 έως 29 ετών. Μαθαίνετε περισσότερα για τους ναύλους Athens Student και τους όρους στο airfrance.gr. Σε λίγο, The Blowers, δότερα από τα πιο όμορφα, του Damien Rice, στον Pepper 96 και 6. Καλησπέρα και πάλι.
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96 και 6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
10: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
11: Ένα

0: συμβατολή για διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγός Aperol. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
10: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρσακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
11: Add some Billie Eilish to your life.

for you. I can't take my mind. Pepper 96.6.

0: στο απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ωραία ιδέα. Ριβιέρα Sunset, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic party cocktails και πολλά πολλά ακόμα. Κρατήσεις για το event τηλεφωνικά στο One and Only, 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Ωραία ιδέα. Για όσους παραμένουν Αθήνα, μια βόλτα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Επιστροφή σε λίγο.
1: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
5: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
15: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
16: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
17: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
18: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Αντώνιε. Ξύπνα.
20: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα?

0: Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμ.
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
0: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
0: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη μέντια στρώμ. Μέντια στρώμ. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Ονειρεύεστε ταξίδι με τις Vitamin Days της Air France? Ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές για Αμερική, Καναδά, Καραϊβική και Παρίσι. Κάντε την κράτησή σας έως τις 22 Ιουλίου για ταξίδια από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Μαρτίου. Όροι και προϋποθέσεις στο airfrance.gr. Air France. Κομψότητα στα ύψη.
5: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.

is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

0: χαρακτήρες που κυριολεκτικά έχουμε κολλήσει μαζί τους. End of beginning, Joe, στον Pepper 96 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Απόγευμα Παρασκευής με τις μουσικές του Pepper 96 και 6. Είτε επιστρέφετε στο σπίτι, είτε φεύγετε από την πόλη, είτε βγαίνετε έξω. Όλο το σκηνικό και η ψυχολογία μας είναι διαφορετική την Παρασκευή. Ακόμα και τίποτα να μην κάνουμε. Καλησπέρα στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας και από το End of beginning σε ένα από τα αριστουργήματα των Verve Sonnet. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε στον Pepper 96 και pepper966.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: εμφάνισης του Μόμπι στην Αθήνα, του πεπερικού Μόμπι, Extreme Ways, πάντα μας θυμίζει και το Born Identity, το οποίο αν δεν το έχετε δει, τώρα υπάρχει πια και σε πλατφόρμες. Πρώτα να κάνετε Born Identity Weekend, γιατί όχι, με τον Matt Damon, αν και έχει και αλλαγές στο cast, αλλά θα τις αποκαλύψουμε. Καλησπέρα σε όλους, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, και σε λίγο ένα από τα πιο ωραία πεπερικά, και όχι μόνο τραγούδια των Smiths, αλλά από τα ωραιότερα των Smiths, Big Mouth Strikes Again, στο Pepper 96 και 6, απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96 και 6 και ο Κοσμάς De Velegas εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
3: Pepper 96 και 6.
4: Χορηγός ΔΕΗ.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Αρχίζει!
10: Θέλει νόητα με τα παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
10: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
16: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
17: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
15: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Χολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
17: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
18: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
19: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
18: Έχουν βάλει και καύσιμα.
19: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τάπας τσούρος, κλάδα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
20: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
21: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
22: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: όταν για απόψε έρχεται σε λίγο Δημήτρης Λεμονίδης, πριν σας αφήσω για ένα υπέροχο, πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο που σας ευχόμαστε και καλό ταξίδι σε όσους εγκαταλείπετε την πόλη για καλοκαιρινές διακοπές. Όσο αδειάζει η Αθήνα, όσοι μένουμε, περνάμε καλύτερα, είναι το μόνο σίγουρο. Μας αρέσει αυτή η εικόνα της Αθήνας. Πριν σας αφήσω, υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper έχουμε την ανακοίνωση του νέου Pepper Experience που θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα, ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Καλό βραδύ και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο να έχουμε. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη, γιατί σε

0: φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά

0: μηχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασε σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες: πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
0: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
7: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
10: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Μουσικές γραμμένες αποκλειστικά για παραλία. Να το και το κύμα, απόψε το κάνουμε εικόνα απλά, αλλά αύριο θα το ζήσουμε στην πραγματικότητα, στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, εκεί που δίνουμε ραντεβού μαζί σας κάθε Σάββατο από τις αρχές του καλοκαιριού, με τα Salt and Pepper. Αυτή τη φορά θα είναι ο Κοσμάς De Velegas εκεί, με το βανάκι μας, με τις κατάλληλες μουσικές εννοείται, και ζωντανή μετάδοση από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Όσοι είστε εδώ ακόμα λοιπόν μαζί μας, περάστε μια βόλτα, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email. Βράδυ Παρασκευής με τον Pepper 96 και τον Δημήτρη Λεμονίδη στην παρέα σας έως τις 10 και συνεχίζουμε στο ίδιο μου τώρα με τον Σέζιλ και τον Μπίνι. Να το στείλω κιόλας μαζί με τις ευχές μου και τα χρόνια πολλά στη Μαρίνα που έχει τη γιορτή της.

0: Σκεφτόμουν πόσο ωραία θα ήταν να βρισκόμασταν στην Ύδρα και εμείς τώρα και να περπατάμε στα σοκάκια της, έτσι ακριβώς όπως έκανε πάντα τέτοια εποχή και ο Λέοναρντ Κοέν. Dance Me to the End of Love εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και μιλώντας για αποδράσεις, σήμερα το πρωί έγινε και η κλήρωση του Pepper Experience για Βερολίνο και το live του Lenny Kravitz. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην μεγάλη νικήτρια του διαγωνισμού. Έχει αναρτηθεί και το όνομά της στο pepper96.gr. Να περάσετε τέλεια, εύχομαι. Και από εβδομάδα θα μάθουμε τον επόμενο φανταστικό προορισμό και εννοείται και το επόμενο φανταστικό live. Αυτά μπορώ να σας πω μόνο προς το παρόν. Συντονιστείτε τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10 για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
4: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
1: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
15: Add some Depeche Mode to your life.

0: Χόζιερ, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. 17 Ιουλίου με κοινά και μετάλλα λοιπόν, και όπου φύγει φύγει, οι εθνικές είναι σχεδόν κόκκινες από την κίνηση, όπως και η πληρότητα στα καράβια, αγγίζει το 100%. Καλό ταξίδι σε όσους εγκαταλείπετε την Αθήνα τώρα, είτε για μήνυ απόδραση είτε για τις κανονικές σας διακοπές, να περάσετε τέλεια εύχομαι. Όσοι είστε εδώ ακόμα όμως στην πόλη, ακούστε για την ωραία πρόταση του Καμπάρι τώρα με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα. Η τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα και μας προσκαλεί να ζήσουμε το πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με Ριβιέρα Sunset, αυθεντικό ιταλικό χαρακτήρα, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Την 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ. Όλα αυτά λοιπόν, οι κρατήσεις για το event πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Curtis Harding και Stereo Nova έρχονται σε λίγο στον αέρα μας και τα λέμε αμέσως μετά εδώ στον Pepper 96.6. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα.

0: Σουλά.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι.
2: Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Σπουδές στο εξωτερικό ή ένα νέο ξεκίνημα. Με την Air France το ταξίδι γίνεται πιο εύκολο για νέους 12 έως 29 ετών με τους Youth and Student Navus. Για Ευρώπη και όχι μόνο, με ευελιξία στις αλλαγές, δύο δωρεάν αποσκευές και επιπλέον δωρεάν Wi-Fi εντός Ευρώπης για κατόχους Flying Blue. Μάθετε περισσότερα στο airfrance.gr.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TerraJet 2 της E-Jet.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου,

Βάει την πόρα λιγάκι μετά τις 9. Καλησπέρα και πάλι από τον Πέπερ 96.6 και τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και φανταστείτε τώρα ότι μπαίνετε σε ένα στούντιο στο Λονδίνο το 1965 και βλέπετε στο μικρόφωνο έναν 18χρονο πιτσιρικά που τον φωνάζουν ακόμα David Jones, πριν γίνει δηλαδή ο David Bowie, και στην κιθάρα βρίσκεται ένας άλλος ακόμα νεαρός ονόματι Jimmy Page, πριν καν φτιαχτούν οι Led Zeppelin. Αυτές οι θρυλικές ηχογραφήσεις λοιπόν που θεωρούνταν χαμένες για πάνω από 60 χρόνια έρχονται επιτέλους στο φως το Σεπτέμβρη με τη νέα συλλογή David Bowie The Self-Talmy Recordings, μια βουτιά πραγματικά στην προϊστορία του rock and roll. Μέχρι να το έχουμε στα χέρια μας, συνεχίζουμε με τις κλασικές μας αγάπες όμως. Μαζί με τις Queen κιόλας εδώ, Under Pressure στον Pepper 96 και 6.

0: Πάντα όταν το ακούμε, φέρνουμε στο μυαλό μας όλες αυτές τις μαγικές βραδιές που έχουμε ζήσει παρέα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου με τα Pepper Church Sessions. Περάσαμε φανταστικά και αυτή τη σεζόν και από το φθινόπωρο πλέον πάμε για την 11η χρονιά, παρακαλώ, αυτού του αγαπημένου θεσμού της πόλης. Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Αν θες και εσύ να προχωρήσεις σε πανεπιστημιακές σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, τότε το New York College, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, σου δίνει όλα τα εφόδια για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Και για όσους μας ακούτε τώρα κιόλας και καλέσετε στο 210-32-25-961 ή μπείτε στο www.nyc.gr, σας περιμένει μια μοναδική προσφορά διδάκτρων. Ανεβάζουμε τέμπο και ένταση σε λίγο. Έρχεται ο George Michael με το Freedom εδώ στον Pepper 96.6.
1: Pepper Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6. Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
2: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Ό,τι πρέπει και αν είσαι στο δρόμο τώρα. Steel Corners και The Dream εδώ στον Pepper 96 και 6. Και με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα να σας πω ότι η Τεράτσα Καμπάρι άνοιξε τις πόρτες της στο One and Only Αίσθηση στην Γλυφάδα και την ερχόμενη 5η 23 Ιουλίου στις 8 το βράδυ μας προσκαλεί στο πιο ξεχωριστό απεριτίβο της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Ηλιοβασίλεμα, αυθεντικός ιταλικός χαρακτήρας, iconic Καμπάρι cocktails και ένα exclusive vinyl DJ set από τον Πάνο Δημητρόπουλο. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται τηλεφωνικά στο One and Only. Αυτό ήταν για απόψε λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Θυμίζω ότι τη Δευτέρα έρχεται το καινούριο Pepper Church Sessions. Συντονιστείτε εδώ στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τον Θοδωρή Βαβακάρη και τον Τάκη Γιαννούτσο για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες. Και εμείς τα λέμε το βράδυ στην ώρα μας 8 με 10 εδώ στον Pepper 96 και 6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, Δημήτρης Λεμονίδης φεύγει. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκυριακό. Γεια χαρά.
1: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα.

0: Ανεβάζοντα τη σκία, συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην Καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
1: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Νύχτα Παρασκευής, νυχτερινή βάρδια, καλησπέρα σας. Φτούξε Ελευθερία Σαββατοκύριακο μπροστά. Φτούξε Ελευθερία σε μερικούς από εσάς. Ξεκίνησαν οι διακοπές. Εδώ στο κτίριο μπαίνοντας άκουγα διάφορα. Ναι, φεύγω αύριο, καλό καλοκαίρι κτλ. Κτλ. Όσοι φύγατε να περάσετε υπέροχα. Όσοι μείναμε και εμείς καλά θα περάσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Πέπερ. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά. Η Roik Shop έτσι φτιάχνουν τη διάθεση για να πάμε στον Derek Fain να μας μεταφέρει στον ήλιο του Μαϊάμι.

0: Σήμερα ήταν το τελευταίο χειροκρότημα στη σπουδαία Ελληνίδα, θεατρίνα, ηθοποιό, άνθρωπο για τη Μάρο Κοντού. Στα 92 της πάει να συναντήσει όλους αυτούς τους σπουδαίους που είναι εκεί πάνω και παίζουν μεταξύ τους, τον Δημήτρη Χόρν και όλους τους άλλους του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου. Πέπερ στους 96 και 6, 24 λεπτά μετά τις 10 νύχτα Παρασκευής, 17 Ιουλίου, χρόνια πολλά στις Μαρίνες και στους Μαρίνους, τους φίλους που γιορτάζουν, να είστε υγιείς, να έχετε ωραία ζωή και τύχη.
1: Pepper Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Kappa 96.6.
3: Pepper 96 και 6. Pepper. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά αλλά και στην Καθημερινή με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί για πρώτη φορά στα ελληνικά η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: κλασικό αγαπημένο, ο Mick Hucknall και η παρέα του, Simply Red. Αυτό ήταν το Stars των Peppers του 96 νύχτα Παρασκευής, και εκεί στα αστέρια τραγουδά και μη σπουδαιότερη φωνή όλων των εποχών της jazz, η Billie Holiday, η οποία έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν από 67 ολόκληρα χρόνια. Σε αυτή τη σύντομη πορεία της, σε αυτή τη ζωή, άφησε ένα τόσο τεράστιο αποτύπωμα στη μουσική, αξεπέραστη Billie Holiday. Peppers του 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, 17 Ιουλίου, Φτούξ Ελευθερία, Σαββατοκύριακο μπροστά, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχεται ο Ρόμπι Williams και η Black Pumas.
1: Pepper Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96 και 6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η Οδύσσια έρχεται στο σινεμά, αλλά και στην καθημερινή, με δύο επικές εκδόσεις. Ο Οδυσσέας και ο κόσμος του. 25 ειδικοί αποκαλύπτουν όσα δεν μάθαμε στο σχολείο. Μαζί, για πρώτη φορά στα ελληνικά, η πιο τολμηρή διασκευή της Οδύσσιας σε κόμικ που έγινε ποτέ. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή. Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

από τα πιο κλασικά σολό στην ιστορία της rock μουσικής, ο Mark Knopfler και η παρέα του Dire Straits, Sultans of Swing, στον Peppers του 96 και 6 νύχτα Παρασκευής, φτωξελευθερία, Σαββατοκύριακο, διακοπές, όλα μαζί. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής μας, είπαμε μέχρι τα μεσάνυχτα το κάνουμε καθημερινά και εδώ βλέπω αγαπημένους φίλους οι οποίοι απολαμβάνουν τη θάλασσα, το κύμα, το μισοφέγγαρο. Καλησπαρίζω τον Αντώνη και το φίλο μας το μικρό Νίκ, τον πρωταθλητή μας στο τένις, γιατί αυτή εδώ η εκπομπή έχει και πρωταθλητές στο τένις, να ξέρετε. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα έρχονται οι Madison Beer. Διασκευάζουν Turtles.

0: Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
1: Pepper 96.6.
2: Pepper 96.6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Add some weekend to your life.

Η Παρασκευή θέλει ρυθμό. Σάους, η μεγάλη τους επιτυχία, Love Tonight στον Peppers τους 96 και 6. Σήμερα κληρώσαμε το Pepper Experience Βερολίνο Λένι Κράβιτς και τη Δευτέρα πρωί πρωί θα μάθετε ποιο είναι το επόμενο. Απλώς θα σας πω ότι είναι πενθήμερο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper. Κώστας Παπαζέτης μαζί σας. Νταμιάνο Ντάβιτ αναλαμβάνει τη μουσική.

0: Η μπαλάντα των YouTube, το One Stone Peppers του 96 και 6 νύχτα Παρασκευής. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν για αυτές τις σχεδόν δύο προηγούμενες ώρες, όπως το κάνουμε κάθε βράδυ. Είμαι σήμερα Παρασκευή, οπότε φτούξ ελευθερία, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Μπας και δούμε κανένα θερινό σινεμαδάκι, την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν ή την Πρόσκληση θέλω να δω εγώ που δεν την έχω δει και σας την προτείνω να τη δείτε κι εσείς. Να κάνουμε ωραία πράγματα το Σαββατοκύριακο εμείς που θα μείνουμε στην πόλη, εσείς που φεύγετε διακοπές να περάσετε υπέροχα. Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας. Pepper
1: Experience. Συντονίσου αυτή τη Δευτέρα στο πρωινό Pepper 6 με 10 για να μάθεις το νέο Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Pepper 96 και 6.